Το κουαρτέτο Καζάλς ερμήνευσε το κουαρτέτο για ίνχορδα αριθμός 1, έργο 49, σε ντο μίζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το κουίντετο με πιάνο σε λα μίζωνα έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ που ακολουθεί γράφτηκε μεταξύ 18 Αυγούστου και 8 Οκτωβρίου του 1887, ενώ πρωτοπαρουσιάστηκε στην Πράγα στις 6 Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς. Ιδιαίτερα δημοφιλές σήμερα, το έργο αυτό δεν ικανοποίησε το συνθέτη του που κατέστρεψε το χειρόγραφο μετά την πρεμιέρα και 15 χρόνια αργότερα το ξαναέγραψε. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Καζάλς και στο πιάνο είναι ο Κρίστιαν Μπλάξο.

Το κουαρτέτο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Μπλάξο ερμήνευσαν το κουίντετο με πιάνο σε Λα Ελάσσονα, έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ο Σεζάρ Φρανκ και ο Καμίχ Σενσάνς εκτιμούσαν ο ένας τον άλλο και διατηρούσαν μια φιλική σχέση, μέχρι τη στιγμή που μπήκε στη ζωή τους η Γαλλοϊρλανδή πιανίστα και μαθήτρια του Φρανκ, ο Γκάστα Ολμές. Ο Σεζάρ Φρανκ, ερωτευμένος μαζί της, γράφει το διάσημο κουιντέτο του με πιάνο σε Φα Ελάσσονα, ζητώντας από τον Σενσάνς να παίξει το μέρος του πιάνου στην πρεμιέρα του, χωρίς να γνωρίζει ότι την πολιορκούσε ερωτικά και εκείνος. Και όταν ο Σενσάνς άκουσε πως η Ολμές είχε τελικά σχέση με τον Φρανκ και ότι το έργο που θα έπαιζε συμβόλιζε τον έρωτά τους, προκάλεσε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο στην πρεμιέρα. Ακούμε το δεύτερο μέρος που ερμηνεύει το κουαρτέτο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Μπλάξο.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το κουίντετο με πιάνο σε φα ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ που ερμήνευσε το κουίντετο Καζάλς και ο πιανίστας Κρίστιαν Μπλάξο. Η συμφωνία σε ρε ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ ήταν η τελευταία του ορχιστρική σύνθεση. Γράφτηκε μεταξύ του 1886 και 1888 και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 1889 στο Οδείο του Παρισιού από την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών του Οδείου υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Ζιλ Γκαρσέν. Οι κριτικοί αντέδρασαν σκληρά απέναντι στη συμφωνία και θεώρησαν πως οι επιρροές από τη μουσική του Μπετόβεν και του Λίστ ξυπνούσαν δυσάρεστες μνήμες από τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Θα την ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βανκούβερ που διευθύνει ο Καζουγιώση Ακιγιάμα.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Καζουγιώση Ακιγιάμα ερμήνευσε τη συμφωνία σε ρε Ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με την καντάτα για φλάουτο του Γιώχαν Άντολφ Χάσε που ερμηνεύει η μπαρόκ ορχήστρα Λατσέρτα της Βασιλείας και ο Μωρίς Στέγκερ παίζει φλάουτο με ράμφος και διευθύνει.

0: Η μπαρόκ ορχήστρα La Certa της Βασιλείας υπό τη διεύθυνση του Μωρίς Στέγκερ, που έπαιξε επίσης φλάουτο με ράμφος, ερμήνευσε την καντάτα για φλάουτο του Johann Adolf Hasse. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Την εποχή που οι άνθρωποι έγραφαν ακόμα γράμματα ο ένας τον άλλον, ο Γερμανός βιολονίστας Φέρντιναντ Ντάβιντ πρέπει να ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος όταν τον Ιούλιο του 1838 παρέλαβε ένα γράμμα από έναν παλιό του φίλο που έγραφε «Θα ήθελα πολύ να γράψω ένα κονσέρτο για βιολί για σένα τον επόμενο χειμώνα. Υπάρχει μία μελωδία σε μία ελάσσονα που έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου και δεν με αφήνει να ησυχάσω». Φανταστείτε λοιπόν πόσο χαρούμενος πρέπει να ήταν, μιας και αυτός ο παλιός του φίλος δεν ήταν άλλος από τον Φέλιξ Μέντελσον. Βέβαια η πορεία μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του έργου 6 χρόνια αργότερα είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα, αλλά το κονσέρτο για βιολί του Μέντελσον έγινε δεκτό με ενθουσιασμό και αργότερα καθιερώθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα κονσέρτα για βιολί και παραμένει δημοφιλές μέχρι και σήμερα. Το ερμηνεύει η βιολονίστα Χίλαρι Χάν και τη φιλαρμονική ορχήστρα του Όσλο διευθύνει ο Χιου Γουόλφ.

Η βιολονίστα Χίλαρι Χάν και η φιλαρμονική ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Χιου Γουόλφ ερμήνευσαν το κοντσέρτο για βιολί του Φέλιξ Μέντελσον. Το 1575, 34 ιερά τραγούδια του Τόμας Τάλης και του Βίλιαμ Μπέρτ εμφανίστηκαν σε μία κοινή έκδοση. Και οι δύο φίλοι συνθέτες έγραψαν 17 μοτέτα για το 17ο έτος της βασιλείας της βασίλισσας Ελισάβετ της Πρώτης της Αγγλίας. Και το 1995 ο Γιώχαν Ντάικ σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα στα χνάρια και των δύο επιφανών προκατόχων του να τολμήσει να γράψει και εκείνος 17 ιερά τραγούδια προς τιμήν του Τόμας Τάλης. Τα ακούμε από τη χοροδία της φλαμανδικής ραδιοφωνίας που διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Ο Johan Dijk διεύθυνε τη χοροδία της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας στα δικά του 17 ιερά τραγούδια προς τιμήν του Τόμας Τάλης. Ludwig van Beethoven για τη συνέχεια και σονάτα για τσέλο αριθμός 3 σε λα μίζωνα έργο 69 που ερμηνεύει η τσελίστα Αναστασία Κομπέκινα και ο πιανίστας Jean-Selim Abdemoula.

η τσελίστα Αναστασία Κομπέκινα και ο πιανίστας Ζαν Σελίμ Αμπντεμούλα ερμήνευσαν τη σονάτα για τσέλο αριθμός 3 σε λα μίζωνα έργο 69 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και συνεχίζουμε με Πέρσι Γκρέιντζερ και τον λαϊκό χορό του που ερμηνεύει η Συμφωνική της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Γκέορκ Τίντνερ.

η Συμφωνική της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Γκέορκ Τίντνερ ερμήνευσε τον λαϊκό χορό του Πέρσι Γκρέιντζερ. Το μόνο κομμάτι που έγραψε ο Φρανσίς Πουλέγκ για κιθάρα ήταν η Σαραμπάντ, που συνέθεσε 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Το ερμηνεύει ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ.

Ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ ερμήνευσε τη Σαραμπάντ για κιθάρα του Φρανσίς Πουλέγκ. Από συναυλία του 2017 τώρα ακούμε την εισαγωγή «Σουίτα» σε σόλε λάσονα για όμποε και μπάσο κοντίνουο του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμηνεύει το σύνολο του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση της Σουζάνα Ρέγκελ.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Σουίτα σε σόλε λάσονα για όμποε και μπάσο κοντίνουο» του Γκέωργ Φιλιπ Τέλεμαν, που ερμήνευσε το σύνολο του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση της Σουζάνα Ρέγκελ. Το 1950 ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν έγραψε 5 τραγούδια για χοροδία πάνω σε αγγλικά ποίηματα 4 ποιητών που αναφέρονταν σε λουλούδια ως δώρο για την 25η επέτειο γάμου του Λέοναρτ και της Ντόροθι Έλμριστ. Τερμινεύει η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Μπόεσεν.

strong.

0: Η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Μπόεσεν ερμήνευσε τα 5 τραγούδια για λουλούδια έργο 47 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελένη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον εναρκτήριο ήχο της αυγής θα είναι ο Ιρλανδοαμερικανός συνθέτης και πιανίστας Σουάν Χένεσι. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 1, όπου 46, Suite. Παίζει. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 1, όπου 46, Suite.

Το Gustav Trio ερμηνεύει Johannes Brahms. Από τη σύνθεση πιάνο τρίο που 40 σε με ηφεσιμίζωνα για βιολί, χόρν και πιάνο, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλε Allegro con Brio. Ερμηνεύουν Francesco Comiso, βιολί, Bogdan Lipovsek, χόρν και Olaf John Lanery στο πιάνο.

Μία σονάτα θα είναι ο επόμενος ήχος της αυγής. Φρανσίς Πουλένκ. Σονάτα για φλάουτο και πιάνο, FP164. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, αλεγκρέτο μαλλιγκόλικο. Ερμηνεύουν Μισελ Ντεμπόστ στο φλάουτο και Ζακ Φεβριέρ στο πιάνο.

Σονάτα για δύο πιάνα σε ρε μίζωνα και η V448. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Spirito. Είναι μια σύνθεση φυσικά του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύουν Eric και Tanya Hatchek.

Φίβη. Αυτός είναι ο τίτλος της σύνθεσης της κυρίας Μελμπόνης που θα ακούσουμε διαχειρός Μαρίας Στεμπόλσκαγια.

Με πιάνο θα συνεχίσουμε τον ήχο της αυγής, πιάνο σονάτα νούμερο 14 σε Λέλα Σοναντί 784. Είναι μια σύνθεση του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Giusto. Ερμηνεύει ο Wilhelm Kempff.

Wolfgang Schmidt Leonardi ερμηνεύει τις σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτη. Θα ακούσουμε τη σονάτα σε Σι Ελάσσονα K87.

Από την ταινία «Μελαγχόλια» θα ακούσουμε το πρελούδιο από τον Τριστάνο και Ιζόλδη του Ρίχαρντ Βάγνερ από την πρώτη πράξη. Παίζει το Carpe Diem Ensemble και διευθύνει ο Jean-Pierre Amade.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και στο ξεκίνημα σήμερα είναι η φωνή του Γιώνας Κάουφμαν.

Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν με τον Jonas Kaufman να τραγουδάει ένα τραγούδι ναπολιτάνικο, το Τιβόλι όταν το μπαίνε, και από την Ιταλία, όχι από την Νάπολη όμως, από μια περιοχή κοντά στο Τωρίνο. Ήταν ο πατέρας ενός συνθέτη, ο οποίος όμως έζησε στη Γαλλία και έδρασε εκεί και ανήκει στην πλευρά του γαλλικού μπαρόκ. Μιλώ για τον Αντρέ Κάμπρα, ο πατέρας του ήταν ο Τζοβάνι Φραντσέσκο Κάμπρα, συνθέτης και βιολονίστας και εκείνος, όπως και ο γιος του. Θα ακούσουμε μία από τις τρεις σονάτες του Αντρέ Κάμπρα στη Γαλλία πια, με μέλη του συνόλου Ντιντερό.

Αντρέ Κάμπρα, λοιπόν, ιταλικής καταγωγής, ένας συνθέτης όμως που βρέθηκε στη Γαλλία και έγραψε, γεννήθηκε στη Γαλλία μάλιστα, και έγραψε όλα του τα έργα εκεί, θεωρείται πλέον στο πέρασμα του χρόνου ένας καθαρά Γάλλος συνθέτης και ως προς το ύφος που υιοθέτησε. Στην Αμερική τώρα για τη μουσική του Φίλιπ Γκλας και πιο συγκεκριμένα για ένα απόσπασμα από τις ρευστές του μέρες. Από τις Liquid Days, λοιπόν, το μόνιμο κομμάτι με την ποίηση του David Byrne, με τα κείμενα του David Byrne και τα φωνητικά ενός σχήματος που έκανε μεγάλη καριέρα, ειδικά παίζοντας μαζί με πάρα πολλούς μουσικούς σε φωνητικό επίπεδο, της Roaches.

Μέχρι να καθοριστεί αυτός ο κόσμος που έστειλε ο Φίλιπ Γκλας και να θεωρηθεί αυτό το πράγμα, να πάρει ένα όνομα και να είναι η μινιμαλιστική μουσική, πήρε αρκετά χρόνια. Όμως ο Φίλιπ Γκλας στην αρχή, ειδικά εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 80, ήταν πολύ κάθετος στον τρόπο με τον οποίο έστεινε τις συνθέσεις του. Θέλω να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα έργου του Φίλιπ Γκλας. 1986 είναι η Liquid Days. 8 χρόνια αργότερα, το 1994, γράφει τις σπουδές του. Αρχικά είναι γραμμένες για πιάνο. Εδώ όμως έχουμε την Λαβίνια Μέγερ, η οποία παίζει την 8η από τις σπουδές του Φίλιπ Γκλας στην άρπα.

Εδώ λοιπόν πια στη δεκαετία του 90 η μουσική του Philip Glass έχει φύγει από εκείνη την συνεχή επανάληψη μικρών μοτίβων που σήμαιναν τον μινιμαλισμό και έχει αποκτήσει πολύ πιο έντονες, πολύ πιο εμφανείς έτσι μελωδικές διαθέσεις, μελωδικά μοτίβα πια. Αυτό συμβαίνει και γιατί η Lavinia Mayer έχει στα χέρια της μία άρπα η οποία δίνει ακόμη μελωδικότερο χαρακτήρα στην 8η από τις σπουδές που αρχικά είχαν γραφτεί από τον Philip Glass για πιάνο. Μουσική τώρα ενός συνθέτη που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Αμερική και που η μουσική του, τα τραγούδια του έγιναν jazz standards. Μιλώ βεβαίως για τον George Gershwin και τον Ira Gershwin που έγραφε στίχους σε τραγούδια όπως το It's Wonderful.

Ήταν η Anna Kroll εδώ στο It's Wonderful του George και του Ira Gershwin. Είναι ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε αρχικά για ταινία, αλλά παίχθηκε, υπήρξε σε πάρα πολλές ταινίες στο πέρασμα του χρόνου, με ξεκίνημα την γαλάζια ραψοντία, το Rhapsody in Blue, το 1945, όπου το ερμήνευε χοροδία. Τα κοινά στοιχεία που έχει το κομμάτι αυτό που ακούσαμε μόλις στο It's Wonderful με το επόμενο που ακολουθεί, το οποίο ανήκει πάλι στον George και τον Ira Gershwin, μόνο που δεν θα το ακούσουμε σε εκδοχή με τραγούδι, με φωνή, είναι ότι και τα δύο αυτά υπήρξαν σε δύο ταινίες, η μία το Manhattan το 1979, μια ταινία του Woody Allen, και βεβαίως τον Αμερικάνο στο Παρίσι, που τα τραγουδούσε και τα δύο ο Τζιν Κέλι, και το It's Wonderful δηλαδή που ακούσαμε, και το Love Is Here to Stay που ακολουθεί.

Ο ίδιος ο Νάιτζελ Κένεντι που ερμήνευσε εδώ το Love is Here to Stay λέει ότι το καλύτερο σόλο που έχει ακούσει το τραγούδι αυτό δεν είναι σε καμιά περίπτωση ούτε το δικό του ούτε καν αυτό που είχε κάνει ο Γκραπελί. Από αυτόν το έχει μάθει και ακούγεται και ο ήχος ότι σχετίζεται με τον ήχο που είχε πάντα στο βιολί του Στεφάν Γκραπελί, αλλά ότι εδώ είναι ο κιθαρίστας του που κάνει το πιο ενδιαφέρον σόλο, δηλαδή ο Χάουαρντ Άλντεν που παίζει κιθάρα στο τραγούδι αυτό. Μιλώντας για κινηματογράφο, μια που και αυτό ήταν στον κινηματογράφο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που συνδέθηκε απόλυτα με το μέσο αυτό. Ήταν και πάρα πολύ νωρίς. Το Smile από το Modern Times, μια ταινία από τις πολύ αγαπημένες του φοβού κινηματογράφου, αλλά εδώ η Barbara Streisand είναι αυτή που το τραγουδάει.

Η Barbara Streisand λοιπόν στο Smile, έτσι όπως υπάρχει στην ταινία αυτή, στη μεγάλη αυτή ταινία, στους μοντέρνους καιρούς. Και μια ακόμη ταινία, η μουσική της ανήκει στον Quincy Jones αυτή τη φορά. Πρόκειται για το κεντρικό θέμα της ταινίας The Color Purple.

Ήταν σπουδαία η μουσική που έγραψε ο Quincy Jones για την ταινία The Color Purple, και πόσο μάλλον όταν είναι ο Ιτζακ Πέρλμαν ο οποίος ερμηνεύει στο βιολί μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Pittsburgh υπό τη διεύθυνση επίσης του John Williams. Γι' αυτό υπάρχει ένα τόσο εξαιρετικό αποτέλεσμα εδώ. Όσο για το επόμενο τραγούδι, ακούγεται στην ταινία Il Postino ή Ο Ταχυδρόμος, αν προτιμάτε, μια ταινία του Mike Radford που μιλάει για τον ποιητή Παύλο Νερούδα. Πρόκειται για το Madre Selva που χορεύουν κάποια στιγμή ο Νερούδα με την αγαπημένη του, ένα τραγούδι με τον Κάρλος Γκαρντέλ.

Εκείνος που ανακάτεψε λοιπόν το Φορούνα Καμπέσα που είχαμε ακούσει του Κάρλος Γκαρντέλ και στο Άρωμα Γυναίκας, έτσι με βιολί περίπου, με την κομπαρσίτα ήταν ο Λοράν Κορσιά, ένας βιολονίστας που έρχεται από τη Γαλλία και έχει κυκλοφορήσει έναν υπέροχο δίσκο με τίτλο Σινεμά, πέρα από τα λόγια πράγματα που κάνει, που περιλαμβάνει μουσικές που έχουν παιχτεί για ταινία στην διασκευή τους για βιολί. Το επόμενο τραγούδι έχει ακουστεί σε ταινία, αλλά όχι ακριβώς με την εκτέλεση που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ο Τσετ Μπέικερ που τραγουδάει το It's Always You.

Τσετ Μπέικερ εδώ, τρομπέτα και φωνή. Ο Τσετ Μπέικερ που 6 μήνες περίπου πριν πεθάνει είχε παίξει σε έναν δίσκο μαζί με τον Τσάρλι Χέιντεν, η μοναδική τους συνεργασία, 1987, στα τέλη εκείνης χρονιάς. Ο Τσετ Μπέικερ πέθανε το Μάιο του 1988. Ο δίσκος, το Silence, κυκλοφόρησε πια το 1989. Εκεί υπήρχε μια πολύ ωραία εκτέλεση και του My Funny Valentine. Εμείς δεν θα πάμε σε αυτό το άλμπουμ, στο οποίο έπαιζε και ο Ενρίκο Πιερανούντζη και ο Μπίλι Χίγκινς, ένας σκληρός δίσκος όπου ο Χέιντεν έπαιζε κατά κύριο λόγο ηλεκτρικό μπάσο, αλλά θα πάμε στον Τσάρλι Χέιντεν με το κόντρα μπάσο του εκεί που συναντάει τον Κιθ Τζάρετ.

Δεν υπάρχει σε κάποια ταινία το συγκεκριμένο κομμάτι, η συγκεκριμένη σύνθεση του Keith Jarrett και του Charlie Hayden, αλλά θα μπορούσε να ακούγεται πάρα πολύ ωραία με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Υπάρχει σε διαφορετική εκτέλεση όμως το τραγούδι που ακολουθεί.

Brian Ferry, λοιπόν, The Way You Look Tonight ήταν ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει για πρώτη φορά το 1936 από τον Fred Astaire στο Swing Time. Έτσι, εδώ λοιπόν ο Brian Ferry στο δίσκο του που λέγεται As Time Goes By, και θέλω πριν πάμε στο επόμενο να ακούσουμε και το ομώνυμο από τον Brian Ferry, εκείνο το As Time Goes By. Αυτό που ξέρουμε από την Casablanca. Αυτό που ξέρουμε από την Casablanca.

Brian Ferry, σε ένα τραγούδι που ακουγόταν και στην Καζαμπλάνκα, και θα πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό μουσικό σύμπαν για ένα τραγούδι που όταν είχε πρωτοακουστεί στο λεωφορείο Νοπόθος είχε την jazz οπτική, μέσα από το ραδιόφωνο ακουγόταν την jazz οπτική ενός Nat King Cole. Εδώ το μεταφέρει στα ελληνικά και στην ελληνική στην πραγματικότητα παράσταση ο Μάνος Χατζηδάκης με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Εκείνο το χάρτινο το φεγγάρι.

Η Ελένα Παπανδρέου από το δίσκο της Paper Moon που είχε κυκλοφορήσει το 2022 για την σουηδική εταιρεία Beast ήταν αυτή που ερμήνευσε Μάνο Χατζηδάκη, και από μία κιθάρα σε μία άλλη κιθάρα και από Μάνο Χατζηδάκη σε Μίκη Θεοδωράκη, έτσι όπως τον ερμηνεύει όμως εδώ η Καωρή Μουράτζη.

Κρύο.

Η φωνή λοιπόν, και νομίζω ότι την αναγνωρίσατε, τη Σόνια Θεοδωρίδου, ήταν αυτή που ήθελε να συναντήσει την κιθάρα της Κάωρη Μουράτσι, πάντα πάνω στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Και να είμαστε τώρα πίσω στο κέντρο μας, στη μουσική του Γιώργου Φρίντριχ Χέντελ αυτή τη φορά, για το πρώτο από τα κονσέρτι του έργου 6, Κονσέρτο Γκρόσο, γραμμένο σε σολ μίζωνα. Έχουμε εδώ την Χέντελ & Χάιντ Society υπό τη διεύθυνση του Christopher Hogwood.

Ο Κρίστοφερ Χόκουτ στο πόντιουμ με την Handel και Haydn Society για το πρώτο από τα κονσέρτι γκρόσι του έργου 6 του Georg Friedrich Handel, έργο γραμμένο σε σολ μίζωνα. Έτσι όπως είμαστε στην Αγγλία, μια που ο Handel θεωρείται πια κάθαρα Άγγλος, τουλάχιστον στην Αγγλία, έχω για σας ένα απόσπασμα, μια άρια από την Fairy Queen του Henry Purcell, έτσι όπως την ερμηνεύει όμως η Τερέζα Κρονχάλερ, με τη συνοδεία ηλεκτρικής κιθάρας και κοντραμπάσου.

Τερέζα Κρονχάρερ από την Ολλανδία, αλλά σε έναν δίσκο που έχει αρκετό πέρσελ, όπως εδώ από τη Fairy Queen, If Love's a Sweet Passion ήταν η άρια που ακούσαμε, και έτσι όπως είμαστε στην Βρετανία θέλουμε να ακούσουμε και το Memory από τις Γάτες, τη μουσική του Andrew Lloyd Webber, εδώ όμως με τον Gian Wang στο τσέλο και τον Grant Seltzer στην κιθάρα.

Αυτή ήταν λοιπόν και η ρομάντσα από τις γάτες, αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος του Τζιάν Γουάνγκ στο τσέλο και του Γκάραν Σέλτσερ στην κιθάρα, να ερμηνεύσουν τη μουσική που έγραψε ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ για το συγκεκριμένο musical. Και τι σας είπα, ρομάντσα, σας είπα, όχι, memory είναι ο σωστός τίτλος. Πάμε πίσω στο χρόνο και πάμε στην αναγεννησιακή Γερμανία για να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που εκεί γύρω στο 1500 ακουγόταν πολύ. Έχει τον τίτλο «Mein ganzem Willen».

Από τα πολύ αγαπητά τραγούδια πίσω στο 1500, το «Mit ganzem Willen» που ακούσαμε μόλις, με μέλη του συνόλου Χριστόφορος. Και να, τώρα εδώ, από τα ίδια μέρη, πολλά χρόνια αργότερα, η μουσική του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ και η δεύτερη σονάτα του «Σολμίζωνα» για φλάουτο και πιάνο από το έργο 10.

Με τη μουσική του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Συντιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Η συμπεριφορά του καθώς βομολοχούσε ήταν η συμπεριφορά ενός απελπισμένου. «Πώς αντέχετε, κύριε καθηγητά», έλεγε, «να δέχεστε να σας βρίζει ο άθλιος τύπος που είμαι. Πρέπει να με πετάξετε έξω». Όντας σε διέγερση μέσα στο δωμάτιο, σαν να φοβόταν μήπως τον χτυπήσουν ή ξαπλωμένος επάνω στο ντιβάνι, έπιανε το κεφάλι του με τα χέρια του. Γράφει ο Ζίγμουντ Φρόιντ, αναλύοντας τον άνθρωπο με τα ποντίκια, έναν ψυχαναγκαστικό που φοβόταν ότι κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο πρόκειται να φαγωθεί από αυτά τα τροκτικά. Μία περίπτωση ιδεολειπτικής νεύρωσης. Το γεγονός ότι ο νευρωτικός ασθενής βομολοχεί ίσως είναι τυχαίο, αλλά ίσως και να μην είναι, καθώς η κατεξακολούθηση βομολοχία, και αν δεν είναι νεύρωση, είναι κάποιο είδους διαταραχή. Ο βομολόχος είναι ο υβριστής, ο αθυρόστομος, ο εσχρολόγος. Στο λεξικό του Σουίδα, ως βομολόχος αναφέρεται ο κακούργος και ο ασεβής, αυτός που δεν σέβεται ιερό και όσιο. Η λέξη είναι σύνθετη από τις επιμέρους «βομός» και «λόχος». Ο βομός είναι το θυσιαστήριο των αρχαίων ιερών και αργότερα στη χριστιανική θρησκεία η Αγία Τράπεζα των Εκκλησιών. Ο λόχος είναι τμήμα του στρατού Ξηράς που σήμερα αριθμεί περί τους 100 στρατιώτες. Στην αρχαία Σπάρτη αριθμούσε 640 άνδρες, ενώ στη Θήβα ο περίφημος ιερός λόχος αποτελούνταν από 150 ζευγάρια εραστών. Ο λόχος προέρχεται από το ρήμα «λέχομαι», που σημαίνει «πλαγιάζω», «ξαπλώνω» και αρχικά δηλώνει τη φωλιά, τον τόπο όπου κάποιος πλαγιάζει για να αναπαυθεί, ενώ χρησιμοποιείται και με τη σημασία της γέννησης, του παιδιού ή του ζώου. Στον Όμηρο χρησιμοποιείται με τη σημασία της ενέδρας. «Η γαρνήν παρανυφσή λεγίμεθα παντεσάριστη εσλόχων». Στα πλοία τώρα, αν ξεχωρίζαμε να πάμε σε καρτέρι ή πιο αντριωμένοι, διαβάζουμε στον Ί της Ιλιάδας σε μια στιχομυθία μεταξύ Ιδωμενέα και Μυριώνη. Ο βομολόχος κατά την αρχαιότητα είναι αυτός που παραμονεύει στον βωμό για να ζητιανέψει ή να κλέψει κρέας από το σφάγιο που θυσιάζει ο ιερέας. Συνήθως δεν είναι ένας ο επέτης. Είναι πολλοί και δίνουν μάχη για μερικά κοψίδια, είτε μεταξύ τους είτε με τον ιερέα. Μάχη που στολίζεται απερίφραστα από χειδεολογίες απείρου κάλους. Κάπως έτσι ο βομολόχος που δείχνει ασέβεια προς το ιερό σφάγιο και τον Θεό καταλήγει να σημαίνει αυτόν που μιλά αδιάντροπα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

έτσι να σπάσει εγκίνια. Για να προσεγγίσουμε κάποιον λοιπόν και να τον καταλάβουμε, χρησιμοποιούμε, φίλοι ακροατές και μαζοχιστές εχθροί της εκπομπής, παράλληλα τουλάχιστον δύο τρόπους. Ο επιστημονικός και ευγενικός για να καταλάβουμε κάποιον είναι να τον παρατηρήσουμε προσεκτικά. Να συλλέξουμε στοιχεία για αυτόν, να τα σταχυολογήσουμε, να τα μελετήσουμε και μέσα από αυτά να βγάλουμε κάποια φρόνημα και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Ο συνηθισμένος είναι να τον ορίσουμε άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες, αυτό που λέμε, να βγάλουμε κάποια φρόνημα και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Ο συνηθισμένος είναι να τον ορίσουμε άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες.

καθηγητής, η Φιά, ο Σφίχτερμαν, η Μπίμπο, ή σύμφωνα με κάποια συμπεριφορά που έτυχε να δούμε και που θεωρούμε πως είναι η βασική του κατάσταση. Για παράδειγμα, ο Γκρινιάρης, ο καλός άνθρωπος, ο Τσιγκούνης, ο Φωνακλάς κτλ. Κι όμως, παρότι επιφανειακός και άδικος, μαθαίνουμε πως αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης είναι βαθιά ανθρώπινος ως και αναπόφευκτος. Ένας από τους μηχανισμούς αυτοσυντήρησης και επιβίωσης του ανθρώπου είναι να βαφτίζει το άγνωστο άμεσα, αφού μόνο έτσι μπορεί να το συλλάβει και να ξεκινήσει να το προσεγγίζει. Οι κομάντος, όταν αποβιβάζονται σε άγνωστο μέρος για κάποια επιχείρηση, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να βαφτίσουν με δικά τους ονόματα πολύ εύκολα, που τα ξέρουν όλοι, τύπου Τάγκο, Μπράβο, Λάλα, τα εμφανή γεωγραφικά σημεία γύρω τους, γιατί σε περίπτωση κινδύνου τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρο να συνεννοηθούν περιγραφικά. Μπορεί να πέφτει βόμβα και να λες: πάμε, έχεις εκείνο το βουνό που είναι από πίσω από το άλλο βουνό. Μπούμ, πεθάναν όλοι. Όμως, οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε κομάντος. Ούτε βρισκόμαστε σε κίνδυνο καθημερινά από βόμβα για να βάζουμε εύκολες ταμπέλες. Κάποιοι είναι, να πούμε εδώ. Τέλος πάντων, είμαστε αυτοί που είμαστε και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, οπότε έχετε καταλάβει λίγο τι εννοώ. Το νόημα είναι πώς βάζεις την ταμπέλα. Ο κόσμος της μουσικής λοιπόν είναι και αυτός γεμάτος ταμπέλες και γεμάτος απλοποίησης. Ο Μπαχ ήταν ένας βαθιά πιστός οικογενειάρχης. Ο Μότσαρτ ήταν ένα αιώνιο παιδί. Ο Μπραμς ήταν συνεσταλμένος και ρομαντικός. Ο Ροσίνη άρχοντας, ο Σατή παράξενος και πάει λέγοντας. Πόσο λανθασμένα είναι όλα αυτά. Και πόσο, το πιο σημαντικό, μας απομακρύνουν από την αλήθεια. Πάμε λοιπόν και στο προκείμενο. Ανάμεσα στην ηρωική τρίτη συμφωνία με την οποία ξεκινά να αναπτύσσει σχεδόν κάθε μέρος της μουσικής δομής και να το συνδέει με όλα τα υπόλοιπα με τρόπο οργανικό, και στην πέμπτη συμφωνία με την οποία εγκαινίζει ουσιαστικά μια νέα μουσική εποχή, ενώ συνθέτει την όπερά του Φιντέλιο, την Σονάτα Πασιονάτα, τα Κουαρτέτα Ραζουμόφσκι και ένα σωρό άλλα έργα που θα σταθούν ιστορικά όχι μόνο για την προσωπική του εργογραφία αλλά για την ιστορία της μουσικής, ο Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν γράφει και μια ενδιάμεση συμφωνία που δεν κολλάει πουθενά. Και γι' αυτό συνήθως την προσπερνάμε ως κάποιο ίσονο σημασίας έργο που μας χαλάει λίγο την εικόνα του θυμωμένου πλην ηρωικού τιτάνα που κουφαίνεται αλλά δεν το βάζει κάτω και συνθέτει επιμένοντας το καλό και εστιάζοντας την ειρήνη, τη δημιουργία και στην υπέρβαση της ανθρωπότητας. Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά εδώ έχει σημεία ένα λάθος. Γιατί αυτή εδώ είναι κάπως χαρούμενη, έως και σαρκαστική. Μήπως είναι μια ανάπαυλα, ένα διάλειμμα για να ανακτήσει δυνάμεις ανάμεσα στα έργα των τιτάνιων ψυχολογικών απαιτήσεων ανάμεσα στην τρίτη και την πέμπτη και όχι. Μα όχι. Και τότε ο Μπετόβεν είχε και τις κακές του στιγμές και ήταν πάρα πολλές. Είχε όμως και τις στιγμές που άντεχε. Επίσης είχε χιούμορ, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα γράμματά του και από ό,τι μας έχει αφήσει. Πάνω απ' όλα όμως είχε το δικαίωμα να συνθέτει όπως του έκανε κέφι. Ακόμα και έξω από το καλούπι του θυμωμένου αλλά ηρωικού τιτάνα που κουφαίνεται αλλά δεν το βάζει κάτω και συνθέτει επιμένοντας το καλό και εστιάζοντας την ειρήνη, τη δημιουργία και στην υπέρβαση της ανθρωπότητας. Γιατί ήταν αλήθεια όλα αυτά, αλλά ήταν και ακόμα περισσότερα. Ο Μπετόβεν ήταν άνθρωπος. Ο Καμί λέει, και εγώ θα υπενθυμίζω πάντα, να αυτοκτονήσω ή να κάνω ένα καφέ. Αυτή λοιπόν η τέταρτη συμφωνία και ειδικά το καταπληκτικό καταληκτικό τέταρτο μέρος Αλέγκρο Μανών τρόπο. Είναι ο καφές. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με τον Χέρβαρντ φον Κάραγιαν να διευθύνει την Φιλαρμονική του Βερολίνου, την αγαπημένη BP των 80's, στο τέταρτο μέρος αλεγρομανών τρόπο από την τέταρτη συμφωνία του Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν. Και τώρα ξέρετε. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνη για την ομορφιά, σε μορφή ήχου στο τρίτο πρόγραμμα σήμερα, η ομορφιά ίδια, η Μαρία Παπακίριτσι. Ο άνθρωπος συνέλαβε αρκετά νωρίς και πιθανότατα σκληρά πως αν ήθελε να επιβιώσει θα έπρεπε να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη της φυλής του. Όμως φαντάζομαι πως επίσης σκληρά συνειδητοποίησε πως η ομαδικότητα χρειάζεται και μια κάποια οργάνωση, αλλιώς καταλήγει σε χάος. Και κάπως έτσι, φανταζόμαστε, προέκυψαν οι πρώτοι ηγέτες.

Αντιλαμβανόμενοι την αξία τους, η φυλή τους προστάτευε τους ηγέτες και τους φρόντιζε με αντάλλαγμα τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. Ασφαλώς αυτές οι ικανότητες στην αυγή της ανθρωπότητας και για αρκετά χρόνια μπορούσαν και έπρεπε να αποδειχθούν στην πράξη. Ο αρχηγός έπρεπε όντως να είναι ο πιο δυνατός, ο πιο έξυπνος, ο πιο πονηρός, ο πιο εφευρετικός και ούτω καθεξής. Καθώς όμως οι κοινωνίες αναπτύχθηκαν και προέκυψαν βασικές δομές, οι κίνδυνοι ελαττώθηκαν σημαντικά. Ο αρχηγός πλέον δεν χρειαζόταν να αποδεικνύει την αξία του μόνο στη μάχη, στην καλλιέργεια, στην συγκομιδή. Δεν χρειαζόταν να είναι ο ίδιος εφευρέτης ή στρατηγός. Μπορούσε να είναι ο οργανωτής όλων αυτών. Ένας μεσάζων, εκείνος που συνομιλεί με όλους, ενίοτε και με τον ίδιο τον ήλιο, την τύχη ή το Θεό, και να παίρνει αποφάσεις που εκτελούσαν οι άλλοι. Και έτσι, η βασική ικανότητά του έπρεπε να είναι η εξής. Έπρεπε να φτάνει μέχρι την πολιτική σκηνή και ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνουμε και από σήμερα, το θέμα δεν ήταν να κάνει ακριβώς, αλλά κυρίως το να πείθει. Και πώς πείθει κανείς κάποιον? Με τρεις τρόπους. Με τη λογική, επειδή έχει δίκιο και ο άλλος είναι σε θέση να το καταλάβει. Με τη βία και με ανταλλάγματα. Από τα οποία το πρώτο ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε αντίθεση με τα άλλα δύο που μπορούσαν να συνδυαστούν ωραιότατα και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Πάνω λοιπόν σε αυτό το επαναστατικό σύστημα στήθηκαν νέες δομές με αυστηρές ιεραρχίες, τις οποίες πολύ σύντομα τα πιο προνομιούχα άτομα δεν ήταν αυτοί που βρισκόντουσαν στην κορυφή, αλλά οι αμέσως από κάτω τους, οι περίφημοι αυλικοί.

Και έτσι με τους αυλικούς από κάτω φτάνουμε σε κάποια στιγμή της ιστορίας που έχουμε κάτι γαλαζοαίματος, όπως ο Λουδοβέκος ο Πέμπτος ο Ανίκανος, ο Γουλιέλμος ο Πρώτος ο Κακός, ο Κάρολος ο Έκτος ο Τρελός, ο Άρτζιμπαλτ ο Χαμένος ή ο Άινστάιν η Πορδή. Σας ορκίζομαι, υπάρχει η βασιλιάς της Νορβηγίας του 8ου αιώνος, που κατά τα άλλα μια χαρά είχαν την αυλή τους, που ζούσε παρασιτικά εις βάρος των καημένων των πληβίων, που μοχθούσαν έξω από τα τείχη του κάστρου. Όπως πολύ σοφά λέει ο Χάρος του Τέρι Πράτσετ, οι εστεμένοι δυσκολεύονται πολύ να συναντήσουν το θάνατο. Ο μέσος αγρότης πάλι δεν βλέπει την ώρα.

Τα λέω όλα αυτά γιατί ένα μεγάλο μέρος της μουσικής που ακούμε, σίγουρα μέχρι κάποια εποχή, δημιουργήθηκε για και μέσα σε βασιλικές αυλές και τις περισσότερες φορές οι συνθέτες μας είχαν να αντιμετωπίσουν αμέτρητους άκυρους αυλικούς και βασιλιάδες προκειμένου να μπορέσουν να τη δημιουργήσουν. Ασφαλώς υπήρχαν και εξαιρέσεις φωτισμένων βασιλιάδων, ηγεμόνων που πήραν ζεστά το ρόλο τους, φρόντισαν το λαό τους και ανέπτυξαν σπουδαίους πολιτισμούς. Πάντως δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε πως ακόμα και έτσι οι υπήκοοι έτρεμαν στην ιδέα του τι χαρακτήρα μπορεί να έχουν τα παιδιά του καλού τους βασιλιά ή της βασίλισσάς τους, αφού κάλλιστα ο Πάρης ο πρώτος ο χαριτωμένος μπορούσε να αφήσει την εξουσία στον Πάρη τον δεύτερο τον γελίο και κανείς να μην μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν σας μεταφέρω μουσικά στην ισπανική αυλή της εποχής που εμείς ονομάζουμε Αναγέννηση και εκείνη Δευτέρα, για να ακούσουμε ένα ψυχαγωγικό μουσικό πρόγραμμα που έχει μελωδίες που αναπτύχθηκαν και αγαπήθηκαν στις αυλές του Αλφόνσο του Πρώτου του Μαχητή, του Φεράντο του Πρώτου του Μέγα, και το ακούσαμε αυτό στην αρχή με το Ρέι Φεράντο, και του Καρλ του Πέμπτου της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Ισπανίας, αυτός δεν έχει επίθετο, ενθυμούμενοι πως οι τέσσερις συνθέτες που τη συνέθεσαν έζησαν πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί που και στις δύο μεριές το κρατούσαν αυλικοί χωρίς δίχτυ ασφαλείας.

Ακούσαμε τον Ζορτζί Σαβάικ με το μουσικό του σύνολο Εσπέριον τότε 20 και την καταπληκτική Μονσεράτ Φιγκέρα στο τραγούδι, στα καλύτερά του αμφότεροι, σε τέσσερα μουσικά έργα από την Ισπανική Αναγέννηση. Ήταν το τραγούδι υποδοχής του βασιλιά Viva Viva Rey Fernando και το ορχιστρικό ποιή Fortuna Mavian Talparti, δηλαδή αφού η τύχη με έφερε σε τέτοια κατάσταση. Το αφήνω εδώ. Ανωνύμων συνθετών, καημένη και αυτή. Μετά το χορευτικό κολινέτο του Ιταλού Γκουγέρμο Εμπρέο Νταπέζαρο. Και τέλος το τραγούδι Τσιγκάνι, ελάτε να μας παίξετε, μουσική εννοεί, του επίσης Ιταλού Τζοβάνι Τζοαντομένικο Ντελ Τζοβάνε Ντανόλα, που ήταν στη μόδα μεταξύ άλλων και στην Ισπανική Αυλή της Αναγέννησης. Η κορνίστα παρουσιάστρια και σταυροφόρος της εξάπλωσης της λόγιας μουσικής και όχι μόνο, Σάρα Γουίλις, πραγματοποίησε κάποτε ένα μουσικό πείραγμα που στηρίζω ραδιοφωνικά συχνά, όταν ακολουθώντας την σάλσα της καρδιάς της πήγε στην Κούβα προκειμένου να ηχογραφήσει τα πρώτα δύο κονσέρτα για κόρνο και ορχήστρα του Wolfgang Amadeus Mozart με την ντόπια ορχήστρα του μουσικού λυκείου της Αβάνας και γύρισε με μια αγκαλιά από νέες συνθέσεις 6 νέων ταλαντούχων κουβανών συνθετών. Από το εγχείρημα αυτό λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε τον πέμπτο χορό για σόλο κόρνο, έγχορδα και κρουστά με τίτλο Σαρατσά, το οποίο προκύπτει από το όνομα της Γουίλις και το Τσατσά που συνέθεσαν μαζί ο Γιουνέτ Λουμπίντα και ο Ερνέστο Ολίβα. Οι τακτικοί ακροατές γνωρίζετε. Οπότε, σας προτείνω να αφαιθείτε σε μια μουσική ζωηρή, χαρούμενη και κυρίως που χορεύετε και ενίοτε τραγουδιέται κιόλας. Οπότε, σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε από όπου και αν μας ακούτε, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους μας ακούν στο χώρο εργασίας ακόμα στο μήνα, κρατήστε τη λέξη Σαρατσά και γιατί όχι, λυκνιστείτε.

Από τους κουβανέζικους χορούς για κόρνο, έγχορδα και κρουστά, με την ορχήστρα του Μουσικού Λυκείου της Αβάνας, υπό τη μουσική καθοδήγηση του Χωσέ Αντώνιο Μέντεθ Μπαντρών και σολίστην Σάρα Γουίλις της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, ακούσαμε τον πέμπτο χορό με τίτλο Σαρατσά, που συνέθεσαν ο Γιουνιέτ Λομπίντα και ο Ερνέστο Ολίβα. Η μικρή πόλη του Μαρσιάκ στην νοτιοδυτική Γαλλία διοργανώνει ένα εξαιρετικό ετήσιο φεστιβάλ τζαζ μουσικής, να ευχηθώ και στα δικά μας, ενθυμούμενος πολύ νέος τότε τον Τσικ Κορία στην αξέχαστη συναυλία του στο φεστιβάλ Κασάνδρας, άρα γίνεται. Τέλος πάντων, με τη ζήλια στο φεστιβάλ του Μαρσιάκ, στο επωνομαζόμενο Jim, που είναι το ακρονίμιο του Jazz in Μαρσιάκ, παραλάβουν κάθε χρόνο μεγάλα ονόματα της jazz μουσικής σκηνής, ανάμεσα στους οποίους κάποτε και ο πολύς Winton Marsalis, ο οποίος το έχει αγαπήσει, το επισκέπτεται σχεδόν ανέλειπος και θεωρεί την πολύ δεύτερο του σπίτι μετά τη Νέα Ορλεάνη. Γνωστός λοιπόν και σημαντικός παιδαγωγός ο Marsalis, ένας από τους λόγους που στήριξε το Jim ήταν και το παιδαγωγικό του πρόγραμμα, στο οποίο διδάσκει μουσική και για παιδιά, του οποίου. Παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να κάνουν μουσική και για τα οποία έγραψε ένα πολύ όμορφο κομμάτι για πιάνο, αρχικά για εκπαιδευτικό σκοπό, οπότε ο σκοπός ήταν να μπορούν να ακολουθήσουν όλοι μαζί και να φτιάξουν μια πολύ ωραία ορχήστρα, αλλά τελικά το κομμάτι μας έμεινε. Οπότε, από την σουίτα του Μαρσιάκ, μια συλλογή με κομμάτια από ο Winton Marsalis, συνέθεσε εμπνευσμένος από εκείνη τη μικρή πόλη της Γαλλίας με το πολύ σπουδαίο φεστιβάλ, ξαναλέω, άρα γίνεται, ιδέες ρίχνω εδώ πέρα. Ένας από τους τρεις πιανίστες του σεξτέτου του, ο Μαρθάνιελ Ρόμπερτς, θα ερμηνεύσει για μας το κομμάτι For My Kids at the College of Marsiac.

Χωρίς την ακολουθία και το χαμό που συμβαίνει συνήθως, όταν στο κέντρο υπάρχει αυτή η πιανιστική σύνθεση και μετά ακολουθούν τα παιδιά, τι ωραίο πρέπει να είναι αυτό. Πολύ πιο φωτεινό και λιγότερο πολιτικοποιημένο από ό,τι συνηθίζει, το άλμπουμ Suite του Maxiac, του Winton Marsalis, περιέχει συνθέσεις γεμάτες χρώμα και χαρούμενη διάθεση, από το οποίο ακούσαμε λοιπόν το κομμάτι που συνέθεσε για τα παιδιά του παιδαγωγικού προγράμματος του Φεστιβάλ της Πόλης με τίτλο For My Kids at the College of Maxiac. Στο πιάνο ακούσαμε τον τότε ένα από τους τρεις πιανίστες του σεξτέτου του, πλέον σπουδαίο ερμηνευτή, συνθέτη και band leader ο ίδιος, Μαρθάνιελ Μάρκους, πλέον Ρόμπερτς. Το χάραμα δεν έχει τραύματα και ουλές, δεν έχει μνήμη. Δεν έλαμψε ποτέ πάνω από δάκρυα και χαμό, δεν φώτισε εκτελέσεις. Γι' αυτό, σαν από θαύμα, αστράφτει και πάλι στην αιώνια εφηβεία του και λέει «Καλημέρα σας παιδιά». Αγγίζει εδώ και εκεί τα δέντρα, πιάνει κουβέντα με το αδέσποτο σκυλί. Το χάραμα δεν έχει μνήμη. Έχει μονάχα ένα βαθύ γαλάζιο φως και το απλώνει χωρίς δισταγμό πάνω στον κόσμο.

Το ποίημα «Το χάραμα δεν έχει μνήμη» του Τολ Νικηφόρου ως πρόλογο. Ακούσαμε την φιλαρμονική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Jan van Steen στο έργο Toward Sunrise, προς το χάραμα, Lento e Quieto, του David Matthews. Αγκαλιά πήρα και φίλησα την καλοκαιριάτικη αυγή. Τίποτε ακόμη στον αρχοντικό την πρόσωψη δε σάλευε, άψυχα τα νερά. Και όλοι τους οι κατασκηνωμένοι τόπους ίσκι πλάι από του δάσους στον δρομάκο στην ίδια θέση πάντα. Κίνησα να περπατώ ξυπνώντας ολοζώντανες θερμές ανάσες και άνοιξαν μάτι τα πετράδια να κοιτάξουν, οι φτερούγες υψώθηκαν αθόρυβα μες στον αέρα. Το πρώτο συναπάντημα ήταν, στο μονοπάτι το σπαρμένο και όλες οχρές δροσάτες λάμψεις, ένα λουλούδι που μου είπε το όνομά του. Κατά την κρή του καταράχτη του κατάξανθου γέλασα που αναμαλιάστηκε πάνω στα έλατα. Πιο ψηλά στην κορυφή πέτυχα τη θεά. Βάλθηκα τότε να της αφαιρώ τους πέπλους έναν-έναν, μες στην δεντροστοιχιά με χειρονομίες μεγάλες, πέρα από τους κάμπους, όπου την κατάδωσα στον πρώτων παιδινών. Κατά μεσής της πολιτείας, όπου μου ξεγλιστρούσε ανάμεσα σε καμπαναριά και τρούλους, και εδώ στο εγώ ξοπίσω ότι σαν το ζητιάνο να τρεχοκοπώ στην πέτρινη την προκυμαία πάνω. Και που τελειώνει ο δρόμος, σημά σε ένα δαφνώνα, την αγκάλιασα επιτέλους, μόλους μαζί τους πέπλους, και νιώσα μια στιγμούλα επάνω μου το απέραντο κορμί της. Ύστερα κυλιστήκανε μαζί, αυγή και αγόρι, στα ριζά του δάσους χάμου. Και όταν ξύπνησα, ήτανε μεσημέρι.

Ο φλαουτίστας Kenneth Smith μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ υπό τη διεύθυνση του Charles Dutoit ερμήνευσαν το Adagio για solo φλάουτο, ορχήστρα εγχόρδων και κρουστά του Μίκη Θεοδωράκη. Και πάλι, αντί άλλου προλόγου, σας διάβασα την Αυγή αυτή τη φορά του Jean-Arthur Rimbaud σε μετάφραση του Δεσέλητη. Όταν ο Johannes Brahms ήταν νέος, είχε συλλάβει ένα ρητό, κάτι σαν μότο, που ήταν, έλεγε FAF, Frei, Aber, Froh, δηλαδή ελεύθερος αλλά ευτυχισμένος. Χρόνια μετά, στα 50 του πλέον, έχοντας πάψει προπολού να φοβάται αλλά να αγαπά τη βόμβα, δηλαδή τον Beethoven, μοιάζει να είναι πιο κοντά στο παρόμοιο FAF μότο του φίλου του, σπουδαίου βιολονίστα Joseph Joachim, Frei, Aber, Einsam, δηλαδή ελεύθερος αλλά μοναχικός. Τώρα τα γερμανικά θα πει Έλληνα καλύτερα. Πράγματι, πλην κάποιων περιστασιακών περιπετειών και παρά τις ιδιαίτερα στενείς σχέσεις του με την Κλάρα Σούμαν, ο Brahms θα παραμείνει εργένης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στο τρίτο μέρος αυτής της καταπληκτικής συμφωνίας, λοιπόν, ο Brahms αντιμετωπίζει με στοικότητα αυτή την κατάσταση και αναζητά παρηγοριά στην γλύκα της μουσικής του, χαρίζοντας σε εμάς ένα σπουδαίο, αϊθαλές και τόσο σύγχρονο έργο.

Ένα κρυφό συμβόλαιο νομολόγητης αγάπης, ίσως, από την Συμφωνία Ρυθμός 3 σε Φαμίζωνα, ακούσαμε το τρίτο μέρος που έκαλε γκρέτο του Johannes Brahms, σχεδόν κλείνοντας, όπως ξεκινήσαμε με τον Herbert von Karajan, με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Σχεδόν, θα ακούσετε γιατί. Πάντως, φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας και εγώ σας αποχαιρετώ με τον βιαστικό, όπως απεδείχθη Peter Smith, να τραγουδά τον God Only Knows, το μόνο Θεός γνωρίζει πόσο σε αγαπώ, του Brian Wilson, με τη συνεργασία του Tony Asher, που άκουσον περιέχει στο DNA του τον Brahms, όπως τον νιώσαμε πριν από λίγο. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο, ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ζωντανό πρωινό και κάτι. Στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση.

Μια γριά αξίζει ένα ρεάλ, μια νέα κοπέλα δύο κουάρτος. Κι εγώ, μια και είμαι τόσο φτωχός, διαλέγω την πιο φθηνή. Ή με άλλα λόγια, ευτυχώς που δεν έχω τα χρήματα και έτσι θα μείνω με την νεαρά. Ξεκινήσαμε με ένα παραδοσιακό τραγούδι της Ανδαλουσίας, το Ελβίτο, που έχει και το όνομα ενός τοπικού χορού. Είναι ένα κομμάτι που έχει γνωρίσει πολλές διαφορετικές εκτελέσεις. Σήμερα το ακούσαμε στη μεταγραφή του πιανίστα και συνθέτη Χωακινίν. Και αν σας θυμίζει κάτι το επίθετό του, ναι, είναι ο πατέρας της Αναΐς Νιν. Τραγούδησε η Μπερνάρδα Φίνκ με την εξαιρετική συνοδεία στο πιανό του Ρότζερ Βίνιολς. Την εποχή που στη Γαλλία οτιδήποτε ισπανικό φάνταζε ιδιαίτερα εξωτικό, και αφού η όπερα Κάρμεν είχε ήδη κάνει πρεμιέρα στην όπερα του Παρισιού το 1875, ο Εμμανουέλ Σαμπριέ κάνει και εκείνος ένα ταξίδι στην Ισπανία και γοητευμένος από τα χρώματα και τους ρυθμούς της, συνθέτει την ορχιστρική σουίτα του «Εσπάνια». Και εμείς την ακούμε από τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό την καθοδήγηση του John Elliot Gardiner.

Ατμόσφαιρα Ισπανίας από τη Φιλαρμονική της Βιέννης με τον John Elliott Gardiner στο podium εδώ στη σουίτα Εσπάνια του Emmanuel Chabrier. Και μετά την Ισπανία από ένα Γάλλο συνθέτη, μια Ισπανική σονάτα από έναν Ισπανό. Η Μαριάν Τόρεσεν στο βιολί και το σύνολο Nash σε διεύθυνση του Ian Brown ερμηνεύουν τη δεύτερη σονάτα για βιολί σε σολμίζωνα του Joaquin Turina.

Αυτό ήταν το λυρικό πρώτο μέρος, λέντο, από τη σονάτα για βιολί σε σολμίζωνα του Χωακίν Τουρίνα. Στο βιολί ήταν η Μαριάννε Τόρεσεν και μαζί της το Ensemble Nash. Και τώρα μια μεγάλη φωνή της όπερας, σήμερα σε ένα τραγούδι του Φερνάντο Ομπραδόρς, «Del cabello más sutil». Η τρυφερή στίχη είναι ανώνυμου ποιητή και λένε «Από τα απαλά σου μαλλιά που έχεις πλεγμένα σε κοτσίδα, θα ήθελα να φτιάξω μια αλυσίδα για να σε φέρω κοντά μου». Και ακόμα θα ήθελα να είμαι ένα κύπελο μέσα στο σπίτι σου, ώστε να φυλάω τα χείλη σου κάθε φορά που πίνεις μια γουλιά. Αγαπητοί ακροατές, ο Χωσέ Καρέρας.

Υπέροχη ερμηνεία από τον Χωσέ Καρέρας, Del Cabello Más Sutil του Φερνάντο Ομπραδόρς. Στο πιάνο τον συνόδευσε ο Μάρτιν Κάτς. Και μετά τις εικόνες της Ισπανίας, ατμόσφαιρα από μια αγορά στην Περσία. Ο ίδιος ο συνθέτης περιγράφει μερικές σκηνές από ένα καραβάνι που φτάνει στη μεγάλη αγορά, ζητιάνους να πηγαίνουν και να έρχονται, μια πριγκίπισσα μου τη μεταφέρουν οι υπηρέτες της, ζογκλέρ, γητευτές φιδιών και ένα χαλίφι. Όταν η πριγκίπισσα και ο χαλίφης φεύγουν, ακούγεται ο Μουεζίνης να καλεί σε προσευχή από το μιναρέ. Μετά η καραβανία όλη συνεχίζει το δρόμο της και η αγορά ησυχάζει. Αυτό είναι το έργο του 1920 «In a Persian Market» του Albert Kettleby.

Ατμόσφαιρα Ανατολής, που ήταν και μια ιδιαίτερα δημοφιλής ρομαντική εικόνα του Μεσοπολέμου, με το έργο In a Persian Market του Albert Kettleby, γνωστού κυρίως για τα μικρά ορχιστρικά του έργα ελαφριάς κλασικής μουσικής. Εδώ την ορχήστρα Φιλαρμόνια και τη χοροδία The Ambrosian Singers οδήγησε ο John Lansbury. Παραδοσιακά τραγούδια από την Περσία, αυτή τη φορά με το έργο του σύγχρονου Ιρανού συνθέτη Ρέζα Βάλι, περσικά παραδοσιακά τραγούδια, από τον συμπατριώτη του Κιάν Σολτάνι στο βιολοντσέλο και τον Άρον Πίλσεν στο πιάνο.

στο στυλ παραδοσιακού αρμένικου τραγουδιού και φανταστικό λαϊκό τραγούδι. Ήταν δύο μέρη από το έργο του Ρέζα Βάλι, περσικά παραδοσιακά τραγούδια. Κιάν Σολτάνι, βιολοντσέλο, Άρον Πίλσεν, πιάνο. Ένα διαφορετικό λαϊκό τραγούδι από το σώμα της Αγγλίας τώρα, από τα λαϊκά που εναρμόνισε ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν, με τη φωνή της Λόρνα Άντερσον, «The trees that grow so high».

The trees that grow so high, τα δέντρα γίνονται ψηλά. Ένα αγγλικό λαϊκό τραγούδι εναρμονισμένο από τον Benjamin Britten με τη φωνή της Lorna Anderson και τον Graham Johnson στο πιάνο. Όταν έκλεισε τα 13 του χρόνια, ο Benjamin Britten ξεκίνησε μαθήματα σύνθεσης με τον Frank Bridge. Ήταν μια μαθητή αγώνιμη που εξελίχθηκε σε μια σχέση που κράτησε πολλά πολλά χρόνια και για την οποία ο Britten έλεγε πάντα ότι ήταν πολύ ευγνώμων. Από τον Frank Bridge θα ακούσουμε ένα από τα 4 σύντομα κομμάτια του για βιολί και πιάνο. Εδώ όχι με βιολί αλλά με βιολοντσέλο από τον Gerald Peregrine και τον Anthony Ingham στο πιάνο.

Υπέροχος Frank Bridge. Τέσσερα σύντομα κομμάτια για βιολί και πιάνο, σήμερα με βιολοντσέλο από τον Gerald Peregrine και στο πιάνο τον Anthony Ingham. Το καλοκαίρι του 1940, σε ηλικία 19 ετών, ο Malcolm Arnold έκανε διακοπές σε ένα σπιτάκι στην Κορνουάλη, με τους φίλους του τότε, έναν επίσης νεαρό φλαουτίστα με το όνομα Richard και μια νεαρή πιανίστα, την Betty. Για τον εαυτό του, το Richard και την Betty ήταν που ο Arnold έγραψε ένα τρίο που ονόμασε Grand Fantasia. Ήταν ένα έργο γεμάτο από τον ενθουσιασμό της ηλικίας και πολλά διαφορετικά στοιχεία που παραπέμπουν από όπερα και μουσική κωμωδία μέχρι και σε jazz. Το ακούμε εδώ από μέλη του συνόλου East Winds.

Malcolm Arnold, αυτή ήταν η Grand Fantasia, όπως 973 για φλάουτο, κλαρινέτο και πιάνο, που μας ερμήνευσαν τα μέλη του συνόλου East Winds. Ο Τζοακίνο Ροσίνη είχε τόσο πάθος με τη μαγειρική που στα 37 του που σταμάτησε να συνθέτει όπερες μπήκε στην κουζίνα, όπου φαίνεται ότι υπήρξε εξίσου δεξιοτέχνης. Αυτή του η αγάπη για τη γαστρονομία τον οδήγησε να εντάξει το άρωμά της και σε πολλές από τις μεταγενέστερες συνθέσεις του για σόλο πιάνο, στις οποίες έδωσε τίτλους που συνδέονται με το φαγητό. Για σήμερα διάλεξα λοιπόν ένα μέρος από το έργο του Le Quatre Mondiaux, που κυριολεκτικά σημαίνει τέσσερις ζητιάνοι. Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Ο Ροσίνη, που ήταν γνωστός για το πνεύμα του και για μια κάποια επιφυλακτικότητα απέναντι στη σοβαροφάνεια, επέλεξε ένα τίτλο που αναφέρεται σε ένα παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο έθιμο της Προβυγγίας. Οι τέσσερις ζητιάνοι είναι τέσσερα είδη αποξηραμένων φρούτων και καρπών που προσφέρονται τα Χριστούγεννα, καθένα από τα οποία συμβολίζει ένα θρησκευτικό τάγμα. Και ονομάζονται ζητιάνοι επειδή αυτά τα τάγματα είχαν δώσει όρκους φτώχειας. Σήμερα θα επιλέξουμε εμείς τις σταφίδες. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Στέφαν Έρμερ.

Τζοακίνο Ροσίνη μας ερμήνευσε ο Στέφαν Έρμερ στο πιάνο. Αυτό ήταν το μέρος «Οι Σταφίδες» από το έργο «Le Quatre Mondiaux». Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, ένα ακόμα πρωινό και κάτι φτάνει στο τέλος και θα σας αποχαιρετήσω με το υπέροχο σεξτέτο από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Σταχτοπούτα» του Τζοακίνο Ροσίνη. Σταχτοπούτα η Τερέζα Ρεγκάντσα, Ντον Ραμίρο Λουίτζι Άλβα, Νταντίνι ο Ρενάτο Καπέκι, Κακές Αδελφές η Μαργαρίτα Γκουλιέλμη και η Λάουρα Τζανίνι και Ντον Μανίφικο ο Πάολο Μονταρσόλο. Σε αυτή τη θρυλική ηχογράφηση με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και τη χοροδία της όπερας της Σκωτίας με τον Κλάουντιο Αμπάντο στο πόντιουμ. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Από μας ευχές για μια πολύ όμορφη υπόλοιπη αυγουστιάτικη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη Δευτέρα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγιωργίου στο μικρόφωνο και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον βιρτουόζο μαέστρο και ενορχιστρωτή της ελαφράς μουσικής Ανούντσιο Μαντοβάνι 1905-1980, που επί 50 χρόνια πρωταγωνίστησε τόσο στη δισκογραφία με αναρρύθμιτες πωλήσεις και πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις του ευρύτερου κοινού παγκοσμίως, συχνά με μερικά από τα 50 και πλέον άλμπουμς που συνολικά ηχογράφησε μέχρι και λίγα χρόνια πριν το θάνατό του να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ταυτόχρονα, άφησε το ιδιαίτερο αποτύπωμά του σε βινήλια σαν και αυτά που θα ακούσουμε σήμερα, με αυτόν τον καταπληκτικό και πολύ ιδιαίτερο προσωπικό ήχο της δικής του ορχήστρας.

υπέροχες αυτές ενορχιστρώσεις του Μαντοβάνη ξεκινάνε σήμερα με το So In Love, ένα pop τραγούδι της χρυσής εποχής του Broadway, γραμμένο από τον Cole Porter το 1948 για το musical Kiss Me Kate, που βασιζόταν μάλιστα στο ημέρωμα της Στρίγκλας του Σέξπερ. Φεύγοντας από αυτή την πολύ όμορφη μελωδία, ιδεωδώς ενορχιστρωμένη, με το Μαντοβάνη διευθύνει βέβαια την δική του ορχήστρα, περνάμε στο The Very Thought of You, ένα pop standard του 1934 του Ray Noble. Ο Ray Noble ήταν, σαν να λέμε, ο προκάτοχος του Μαντοβάνη στην αγγλική μουσική σκηνή. Είχε γι' αυτός δηλαδή τη δική του ορχήστρα, έκανε αρανσμό και ειδικά ο Noble έγραφε και μουσική, ενώ ο Μαντοβάνη δεν έγραφε. Έδωσε όλη την ενέργεια στο να παρουσιάζει τις συνθέσεις των άλλων με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και αυτό το τραγούδι ήταν ένα από τα διάσημα του Ray Noble, είναι αυτό δηλαδή το οποίο τον καθιέρωσε και λίγο στην pop κουλτούρα. Ένα συνθέτης πολυδιάστατος και στον χώρο της κλασικής μουσικής και πρώτο ηχογραφήθηκε από τον ίδιο, το οποίο τον καθιέρωσε και λίγο στην pop κουλτούρα. Ένα συνθέτης πολυδιάστατος και στον χώρο της κλασικής μουσικής και πρώτο ηχογραφήθηκε

Ήταν το The Very Thought of You του Ray Noble, το οποίο έχει τραγουδηθεί από τον Μιν Κρόσμπι το 1934, από την Billie Holiday το 1938, από τον Frank Sinatra το 1962, από την Doris Day το 1950, τον Dizzy Gillespie το 1953, τον Nat King Cole το 1958, τον Mike Bublé τώρα πλην μερικά χρόνια, τον Tony Bennett και τον Paul McCartney, τον Elvis Costello, και μέσα σε όλα μου επέστησε την προσοχή σε μια εξαιρετική επίσης με τους John Coltrane και τον Johnny Hartman, που δεν την ήξερα, ο κύριος Ηλιάδης, ο οποίος τα ξέρει καλύτερα. Και το θέμα είναι ότι με τόσες απίθανες ερμηνείες σκέφτομαι μια Τετάρτη με συγκριτικές εκτελέσεις αυτών των τραγουδιών. Αλλά εν τω μεταξύ πάμε στο The Way You Look Tonight, που είναι από έναν μεγάλο μελωδό, τον Jerome Kern, από τις πρώτες ταινίες με την Ginger Rogers και το Fred Astaire, το Swing Time, The Way You Look Tonight, και είναι άλλη μία προσέγγιση του Μαντοβάνη. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι της δεκαετίας του 30. Μέσα στη δεκαετία του 30 που ξεκίνησε την καριέρα του, ακόμα ήταν άγουρος βέβαια. Εμείς ακούμε μια ηχογράφηση τη χρονιά που έφυγε από τη ζωή, το 1980, με τον ίδιο βέβαια διευθύνη.

The Way We Look Tonight, λοιπόν, από το Swing Time, γραμμένο από τον Jerome Kern. Και πάμε σε άλλο ένα τραγούδι του Jerome Kern που ένοχε στον ίδιο Μαντοβάνι, εδώ με τα πολύ όμορφα έγχορδα, για τα οποία έχουμε μιλήσει σε τόσες εκπομπές. Απλώς είναι ένας τελείωτος κατάλογος με πάρα πολύ όμορφη μουσική που μας μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο, μια πολύ ιδιαίτερη ευγένεια που πλέον δεν την απολαμβάνουμε. Δηλαδή τα ραδιόφωνα που παίζουν σύγχρονη pop μουσική, ακόμα και του παρελθόντος, δύσκολα επιστρέφουν σε αυτές τις μουσικές. Έχουν ένα ιδίωμα πολύ πιο κοντά στο κλασικό και στην διάθεση μιας παρθούσας εποχής, κυρίως λόγω του ότι εμφανίζεται η Συμφωνική Ορχήστρα σε πολύ υψηλού επίπεδου επεξεργασία σε αυτά τα κομμάτια. Και όπως γνωρίζετε, και το λέμε και συχνά και το επαναλαμβάνω βέβαια, η επεξεργασία είναι αυτή που ξεχωρίζει ακόμα και την κλασική μουσική από την οποιαδήποτε λαϊκή και της ίδιας εποχής έκφραση. Όχι ότι η άλλη είναι πρόχειρη, η άλλη είναι απλώς πιο επεξεργασμένη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω το σύνολο και η επεξεργασία έχουν μια πολύ ωραία ισορροπία. Πάμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι του Jerome Kern που είναι γραμμένο πάνω σε στίχους του Oscar Hammerstein και ήταν για ένα επίσης musical του 39. Πολύ ζεστό για τον Μάιο. Very Warm for May, το οποίο περιέχει μέσα και το τραγούδι All the Things You Are, το οποίο ηχογραφήθηκε από πάρα πολλούς, από τον Tommy Dorsey, από τον Artie Shaw και τα λοιπά, από πολύ σπουδαίους τραγουδιστές. Έχει ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν. Το ρεφρέν είναι αυτό το οποίο έχει κρατήσει ως επιτοπλίστων την προτίμηση στους τζαζίστες και έχει γίνει στάνταρ, και φυσικά οι πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ απλές αρμονίες που ίσως σας φέρουν και κατευθείαν στο νου την μελωδία. Thank you.

Και ακούσαμε και τη φωνή της Έλα Φιτζέραλντ, μιας και ο κύριος Ηλιάδης την είχε στο αρχείο και το θυμόταν. Συμβαίνουν και αυτά τα μικρά θαύματα, κυρίως εκπλήξεις. Και έτσι πήγαμε και λίγο στην αυθεντική εκδοχή. Και έτσι κάναμε και ένα κοντράστ, και για όσους ίσως προσέξατε το σήμα κατά τεθέν, τη σφραγίδα την ορχιστρωτική του Μαντοβάνη, που είναι τα έγχορδα που απλώνονται σαν πεντάλ γενικότερα, χωρίς όμως να έχει κάνει υφέ. Έτσι. Δηλαδή τα έχει γράψει νότα-νότα. Πάρα πολύ κουραστικό. Είναι λεπτοδουλειά αυτό, είναι κέντημα. Αυτό και επιμένω κι εγώ δηλαδή, πραγματικά το θαυμάζω. Ακούσαμε λοιπόν το All the Things You Are to Kern και πάμε σε ένα άλλο τραγούδι πολύ κοντά στις ρίζες του Μαντοβάνη, στην Ιταλία βέβαια, που είναι το Καταρί Καταρί Κόριγκράτο, δηλαδή Αχάριστη Καρδιά, που είναι ένα ναπολιτάνικο τραγούδι του 1911 από τον εμιγκρέ στην Αμερική Σαλβατόρε Καρντίγιο, ναπολιτάνο συνθέτη και στίχους του Ρικάρντο Κορντιφέρο. Το αληθινό του όνομα είναι Αλεσάντρο Σίσκα και εν πάση περιπτώσει αυτό το πρώτο τραγούδι στον Ερίκο Καρούζο και μετά πλέον είναι στο στόμα κάθε μεγάλου τενόρου. Εδώ βέβαια εννοείται ο Μαντοβάνη μας προσφέρει άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή.

μια εξαιρετική ενορχήστρωση του Κορινγκράτο, του Ναπολιτάνικου τραγουδιού του Σαλβατόρε Καρντίγιο, από τον Μαντοβάνι, ο οποίος ενορχιστρώνει τώρα, προσέξτε, το επόμενο κομμάτι, το Lonely Ballerina, ένα κομμάτι που έγραψε ο συνομήλικός του, γεννημένος επίσης το 1905, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, δυστυχώς, το 1968, Ιρλανδός συνθέτης τραγουδιών και ελαφράς μουσικής, Michael Carr, που έγραψε, αν και λίγα κομμάτια, όλα επιτυχημένα, φτάνοντας και μέχρι το νούμερο 1 του αγγλικού hit parade. Μια ακόμη επιτυχία του ήταν The Lonely Ballerina, ένα κομμάτι ειδικά γραμμένο για την ορχήστρα του Μαντοβάνι, αλλά του το έδωσε σε μια απλή εκδοχή για πιάνο, και ο Μαντοβάνι, με το ιδιαίτερο κριτήριό του πάνω στο τι μπορεί να γίνει επιτυχία, αποφάσισε να το ενορχιστρώσει. Και έτσι, το 1954, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα, δίνοντας και δικαίως στο Μαντοβάνι δικαιώματα συνδημιουργού. Και πράγματι, ο ενορχιστρωτής σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πολύ συχνά είναι και συνδημιουργός. Έτσι λοιπόν, είναι μια από τις λίγες φορές που ο Μαντοβάνι, που δεν έγραφε δική του μουσική, λειτουργήσε και σαν συνθέτης. Γι' αυτό και όσοι έχετε κάποιο δίσκο, θα δείτε Michael Carr και από δίπλα γράφει Paul Lambrecht. Είναι το ψευδώνυμο του Μαντοβάνι για να παίρνει δικαιώματα ως συνθέτης, για να μην φαίνεται ότι επεμβαίνει στις συνθέσεις άλλων για να παίρνει δικαιώματα. Δεν ήταν κάτι κολακευτικό για εκείνον. Ο Carr του το επέτρεψε, και γιατί όχι άλλωστε, μιας και είχε υποφεληθεί καλλιτεχνικά και οικονομικά, και για του λόγου του αληθές. Θα το ακούσουμε αρχικά για πιάνο, κάτι που δίνει πιο ενδιαφέρον στο να παρατηρήσει κανείς τη συνεισφορά του Μαντοβάνι εδώ. Μιας και η ιστορία μιλάει για μια μπαλαρίνα που ονειρεύεται ότι χορεύει με τον ερωτά της που έχει έρθει και περιμένει απλά να την κρατήσει. Μόνο που επειδή δεν έχει έρθει ακόμα, εκείνη πέφτει. Στο τέλος αντιλαμβάνεται τη μαγική παρουσία ενός ερωτικού παρτενέρ και αναθαρεί κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η φράση που επαναλαμβάνεται κάθε φορά αργεί στο τέλος. Και έτσι όπως την έχει γράψει ο Μαντοβάνι, είναι σαν να πέφτει κάτω. Και αυτή η αίσθηση της ακύρωσης της προσπάθειας του να δοθεί σε κάποιον και η επανάληψη δημιουργεί και αυτό την αίσθηση του άλγους, του συναισθηματικού. Λοιπόν, όλα αυτές τις λεπτομέρειες αναδεικνύουν τη λεπτότητα με την οποία λειτουργεί μουσικά ο Μαντοβάνι.

και μετά την εξαιρετική αυτή και πολύ χαρακτηριστική για το Μαντοβάνι προσέγγιση της μοναχικής μπαλαρίνας του Μάικλ Καρ, τώρα περνάμε σε ένα φόρο τιμής στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ιταλία, από ένα άλμπουμ του 1961 που κρατήθηκε 15 εβδομάδες στο top 10 Αγγλίας και Αμερικής. Πρέπει να πούμε ότι ο Μαντοβάνι πριν τους Beatles ήταν ο πιο επιτυχημένος εμπορικός μουσικός της ελαφράς μουσικής και διατήρησε τα σκύπτρα του και μετά τους Beatles στο δικό του τομέα, εκεί δηλαδή που συναγωνιζόταν αντίστοιχους μουσικούς, γιατί μετά την εμφάνιση των συγκροτημάτων αυτών πήρε άλλη πορεία ελαφρά μουσική και είναι αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. Ίσως και ευτυχώς, γιατί σήμερα μπορούμε να την ακούμε και στο τρίτο.

σε συνέχεια της προηγούμενης μουσικής που ακούσαμε, εδώ το κομμάτι «Ιταλία Μία», μία ακόμα εντός εισαγωγικών σύνθεση του Μαντοβάνι, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν έγραφε μουσική, αλλά για μία φορά κάποιες μελωδίες τις ένωσε, δημιουργώντας αυτή την πολύ όμορφη εικόνα, τη μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας του, σε ένα άλμπουμ του 1961. Και είναι το μόνο σημείο στο οποίο φαίνεται να έχει πάρει credit ως συνθέτης, με το δικό του όμως όνομα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε μία καταπληκτική ενορχήστρωση του Μαντοβάνι πάνω σε μια μελωδία του Τσάρλι Τσάπλιν, το τραγούδι που προοριζόταν και την ταινία του «Η κόμισα από το Χονγκ Κονγκ», αλλά τελικά το τραγούδισε η Αγγλίδα τραγουδίστρια Πετούλα Κλάρκ, φτάνοντάς το στο νούμερο 1 του αγγλικού χάρτη των hits το 1967, πουλώντας εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα, κάτι που ήταν υπεραρκετό για να το υιοθετήσει και ο Μαντοβάνι, που εδώ κυριολεκτικά το απογειώνει. This is my song.

μετά την σπουδαία αυτή η εκδοχή του This is my song του Charlie Chaplin από τον Ανούντσιο Μαντοβάνι και την ορχήστρα του, θα ήθελα να περάσουμε σε άλλη μια επιτυχία του 1945 του showman, τραγουδιστή και τραγουδοποιού Charles Trenet, το αριστουργηματικό και πασίγνωστο La Mer, η θάλασσα. Ένα τραγούδι το οποίο όσοι έχουν πιάσει το πιάνο έστω και για πλάκα στα χέρια τους έχουν περάσει σίγουρα αυτά τα πασίγνωστα ακόρντα που έχουν διαχρονικά άμεση απήχηση. Αυτό που έχει και ιδιαίτερο γούστο είναι ότι ο Μαντοβάνι προσπαθεί να μιμηθεί, επειδή χρησιμοποιεί τον τίτλο La Mer και τα ενορχιστρωτικά και ηχοχρωματικά επιτεύγματα του Claude Debussy στην αρχή τουλάχιστον του κομματιού, με έναν τρόπο πραγματικά ευρηματικό και εντυπωσιακό.

ήταν το περίφημο «La Mer» του Charles Trenet σε ενορχίστρωση του Ανούντσιο Μαντοβάνι. Τώρα, αυτό το οποίο θα ακολουθήσει είναι ένα κομμάτι που είχα ακούσει πριν 22 χρόνια στην εκπομπή της κυρίας Κάτιας Καλιτσουνάκη. Ένα καλοκαίρι, καλή ώρα. Και μ' άρεσε τόσο πολύ η μουσική, μου είχε κάνει τόσο εντύπωση. Την είχα ακούσει, φαίνεται, σε παιδική ηλικία. Και είναι από αυτά τα θέματα που δεν τα ξεχνάς. Ειδικά όμως μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η ενορχίστρωση. Ποτέ δεν είχα καταφέρει να εντοπίσω ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Και μέσα σε όλα το βρήκα ετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή. Είναι η Ελισαβετιανή Σερενάτα του Ρόλαντ Μπίντζ, ο οποίος είναι ο ενορχιστρωτής του Μαντοβάνι, αυτός ο οποίος του έδωσε τη βασική ιδέα ώστε να δημιουργήσει τον ήχο αυτόν. Δηλαδή αυτός ήταν που εμπνεύστηκε την αίσθηση του πεντάλ, του επαναμαζόμενου καταράκτη των βιολιών τα οποία διαχέονται στο χώρο ανοίγοντας σαν δεντάλια. Ο Ρόλαντ Μπίντζ, 5 χρόνια νεότερος από τον Μαντοβάνι, ο οποίος έφυγε το 1979, δηλαδή λίγους μήνες πριν φύγει και ο Μαντοβάνι από τη ζωή, είχε μια μεγάλη επιτυχία με αυτή την ορχήστρα το 1951, όταν δίνοντας στο Μαντοβάνι το κομμάτι του που θα ακούσουμε τώρα, Ελισαβετιανή Σερενάτα, κέρδισε ευρύτερη αναγνώριση και ως συνθέτης. Την ίδια χρονιά η ενορχίστρωσή του πάνω στο παλιό τραγούδι «Σαρμέιν» που ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή έδωσε τόσο σε αυτόν όσο και στον Μαντοβάνι παγκόσμια αναγνώριση. Όμως το 1952 κουράστηκε να γράφει πλέον ενορχιστρώσεις και συγκεντρώθηκε περισσότερο στη σύνθεση φεύγοντας από το Μαντοβάνι, ο οποίος όμως διατήρησε τα πνευματικά δικαιώματα της ενορχιστρωτικής του υπογραφής για τα επόμενα 30 χρόνια ως σήμα κατά τεθέν της ορχήστρας του. Το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, Ελισαβετιανή Σερενάτα, εμφανίστηκε, όπως είπαμε, το 1951 ως Andante Cantabile και έχει μια εξαιρετική μελωδία πάνω από την οποία τραγουδούν τα ξύλινα πνευστά και γενικότερα είναι τόσο ωραία ενορχιστρωμένη, προφανώς από τον ίδιο τον Μπίντζ ή ίσως και από τους δύο, που πραγματικά δεν την ξεχνάς με τίποτα. Υπάρχουν πολλές βερσιών αυτού του κομμάτιου βέβαια και λέγεται Ελισαβετιανή διότι είναι πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γραμμένο αυτό το κομμάτι και εκφράζει έναν μεταπολεμικό ενθουσιασμό των νικητών του προηγούμενου πολέμου Άγγλων για μια νέα ελισαβετιανή εποχή για την Αγγλία. Όλο χαρά, διάθεση χαλαρότητος και αισιοδοξία.

Αυτή η καταπληκτική μελωδία του Ρόναλντ Μπίνζου, η οποία του χάρισε το 1957 ένα βραβείο Ivor Novello, την πιο βαρισίμαντη αναγνώριση στο χώρο της ελαφράς μουσικής και η οποία φιλοξενήθηκε και με σημαντικές εκτός πατρίδας του ορχήστρες, όπως ορχήστρα και χοροδία του αντίστοιχου Γερμανού Μαντοβάνη Γκούντερ Κάλμαν. Αλλά επίσης η ίδια μουσική παρουσιάστηκε και με πολλές διαφορετικές εκδοχές, όπως και ως τραγούδι. Αλλά επετέλεσε και σήμα αναφοράς του ραδιοφωνού του BBC για πολλά χρόνια. Θα ήθελα να φύγουμε τώρα από αυτή την Ελισαβετιανή σερενάτα, έτσι όπως την ακούσαμε από το Μαντοβάνι, και να πάμε σε ένα σήμα κατά τεθέν, τόσο για το Σαν Φραντζίσκο, όσο και για τον ίδιο τον Τόνι Μπένετ, μια πολύ ωραία μελωδία, σε μουσική ενός συνθέτη που τον γνωρίζουμε 1920-1978, του George Corey. Έχει καταγραφεί και στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως ιστορικά, καλλιτεχνικά και αισθητικά σημαντικό για την ιστορία της Αμερικής. Αυτή πολύ όμορφη μελωδία.

Άφησα λοιπόν την καρδιά μου στο Σαν Φρανσίσκο, έτσι όπως το ερμηνεύει ο Μαντοβάνη, και περνάμε σε μια καθαρή ημέρα που μπορείς να δεις τα πάντα. Είναι του συνθέτη Barton Lane, που έγραφε σε επιτοπλίστων των musicals και μουσική κινηματογράφου, και του Alan J. Lerner, του στίχους που δεν θα ακούσουμε βέβαια, αλλά το αναφέρω γιατί είναι ο γνωστός λιμπρετίστας του «Ωραία μου κυρία», του Φρέντρικ Λόεβε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τραγούδι, όπως και το ρόλο στην «Ωραία μου κυρία», το τραγούδισε και η Barbara Streisand, η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό, αλλά εν τω μεταξύ είχε προλάβει ο Μαντοβάνη να κάνει τη δική του βερσιόν, την οποία ακούμε και σήμερα.

ήταν το τραγούδι σε μια καθαρή ημέρα. Μπορείς να δεις για πάντα, you can see forever, δηλαδή μπορείς να δεις μέσα στο χρόνο, ας πούμε. Αυτό ήταν μια μουσική του Barton Lane και μάλιστα και στίχους, όπως σας είπα, που τραγουδάει Barbra Streisand, πολύ ωραία, του Alan J. Lerner. Αλλά εδώ το ακούσαμε από τον Μαντοβάνη και την ορχήστρα του σε μια έκδοση που κάνει έναν απολογισμό της προσφοράς του. Εκδόθηκε την χρονιά το 1980 που έφυγε από τη ζωή. Το τελευταίο κόμμα του συγκεκριμένου άλμπουμ είναι το Londonderry Air και νομίζει κανείς, ίσως ακούγοντάς το, ότι είναι για μια μελωδία του Λονδίνου, αλλά έχει σχέση με την κομιτεία Londonderry, μια από τις 6 κομιτείες της Βορείου Ιρλανδίας, και αυτή η παλιά μελωδία του 1613 είναι ένα πεντατονικό τραγούδι το οποίο υιοθέτησαν και στη διασπορά οι Ιρλανδοί, γι' αυτό και έχει την αίσθηση ότι είναι και λίγο country, ας πούμε, αμερικάνικο καουμπόικο θα μπορούσε να πει κανείς παραδοσιακό. Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι πεντατονικές μελωδίες βρίσκονται και στην Αφρική, βρίσκονται και στα Βαλκάνια, βρίσκονται και στους Ηπειρώτες, και λίγο να ξεφύγεις πας από τον έναν στον άλλον και δεν καταλαβαίνεις. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια από τις σημαντικές επιτυχίες, γιατί είναι πολύ συναισθηματικά ενορχιστρωμένη με μεγάλη τρυφερότητα, του Μαντοβάνη.

Και με αυτή την όμορφη μελωδία την Ιρλανδέζικη από την κομιτεία Londonderry, έτσι όπως την επεξεργάστηκε ο Μαντοβάνη, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.

0: Κλασικά τρίτο. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακύριτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο ένα ρεσιτάλ του Βάσκου πιανίστα Μιγέλ Ιτουάρτε που δόθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 στο Μεσαιωνικό Μοναστήρι του Σαν Πέδρο στο Καμπρουδόν της Καταλωνίας στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Ισαάκ Αλμπένιθ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποκλειστικά συνθέσεις του Ισαάκ Αλμπένιθ, «La Vega», καθώς και την περίφημη σουίτα 12 κομματιών με γενικό τίτλο «Ιβύρια». Η σύνθεση «La Vega» γράφτηκε το 1897. Ο τίτλος παραπέμπει σε πεδιάδα, λιβάδι ή γόνιμο αγροτικό έδαφος κοντά σε υδάτινη επιφάνεια. Όπως διαφαίνεται από σκίτσα που χρονολογούνται τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους κατά την παραμονή του Αλμπένιθ στο Παρίσι, ο Ισπανός συνθέτης είχε την πρόθεση να εντάξει το έργο σε μία σουίτα 6 κομματιών για ορχήστρα με γενικό τίτλο «Αλάμπρα». Η παρούσα σύνθεση είναι το μοναδικό από τα 6 κομμάτια που ολοκλήρωσε, πρώτα σε εκδοχή για πιάνο και κατόπιν σε ορχιστρική εκδοχή. Σύμφωνα με τον Αλμπένιθ, είναι μια μουσική αντανάκλαση της θέας από την Αλάμπρα, η οποία υπήρξε παλάτι και κάστρο των Μαυριτανών μοναρχών στη Γρανάδα. Η ημιτελή σουίτα είναι εμπνευσμένη από μια συλλογή 45 ποιημάτων με γενικό τίτλο «Αλάμπρα και άλλα ποιήματα» του Άγγλου νομικού, πάτρονα και συνεργάτη του Αλμπένιθ, Francis Money Coutts. Σε αυτά τα ποίηματα, ο Money Coutts εξυμνεί το μαγευτικό τοπίο και τη μεγαλοπρέπεια της Αλάμπρα. Ο Κλοντ Ντεμπισί, όταν άκουσε τη σύνθεση «La Vega» από τον ίδιο τον Αλμπένιθ στο πιάνο, εξέφρασε ενθουσιασμένος την επιθυμία να ταξιδέψει άμεσα στην Ισπανία και να ανακαλύψει τη Γρανάδα. Ο Βάσκος πιανίστας Μιγέλ Ιτουάρτε έχει τον λόγο.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «La Vega» του Ισακ Αλμπένιθ. Αφιερώθηκε στον επιφανή Πορτογάλο πιανίστα Χωσέ Βιάννα Νταμότα, ο οποίος έδωσε την πρεμιέρα στο Παρίσι στις 21 Ιανουαρίου 1899. Ερμήνευσε ο Μιγέλ Ιτουάρτε από ρεσιτάλ που δόθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 στο Μεσαιωνικό Μοναστήρι του Σαν Πέδρο στο Καμπρουδόν της Καταλωνίας στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ Ισακ Αλμπένιθ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το ρεσιτάλ του Βάσκου πιανίστα συνεχίζεται με την περίφημη σουίτα του Αλμπένιθ με γενικό τίτλο «Ιβηρία» στα ισπανικά «Ιβέρια». Η σουίτα φέρει τον υπότιτλο «12 νέες εντυπώσεις». Πρόκειται για εισάριθμα δεξιοτεχνικά κομμάτια με μεταφορά ήχων της κιθάρας στο πιάνο και έντονο το άρωμα της λαϊκής ισπανικής μουσικής. Οι τίτλοι όλων σχεδόν των συνθέσεων παραπέμπουν σε πόλεις ή γεωγραφικά τμήματα της Ισπανίας και κυρίως της Ανδαλουσίας. Η σουίτα αποτελείται από 4 τόμους, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει 3 συνθέσεις. Γράφτηκε στη Γαλλία από το 1905 ως το 1909 κατά τη διάρκεια των 4 τελευταίων ετών της ζωής του Αλμπένιθ. Την περίοδο εκείνη ο Ισπανός συνθέτης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Απεβίωσε στις 18 Μαΐου 1909 από νευροπάθεια σε ηλικία 49 ετών. Σε αντίθεση με όλα σχεδόν τα προγενέστερα έργα του για πιάνο, που βασίζονται στη ρομαντική παράδοση των Σοπέν και Λίστ, η Ιβηρία σηματοδοτεί μία αλλαγή του προσωπικού ύφους του Αλμπένιθ. Η ρυθμική γραφή είναι πολύ πιο σύνθετη, ενώ η αρμονική γλώσσα περισσότερο πλούσια και διάφωνη. Τα ιμπρεσιονιστικά στοιχεία, όπως η κλίμακα κατά τόνους, φανερώνουν έντονες επιρροές από τη μουσική του Claude Debussy, ο οποίος εκτιμούσε ιδιαίτερα αυτή τη σουίτα του Αλμπένιθ. Ακούμε το μελαγχολικό πρώτο έργο υπό τον τίτλο «Εβοκαθιόν Αναπόλυση». Αποκαλύπτει την νοσταλγία του αυτοεξόριστου συνθέτη για την πατρίδα του με στοιχεία του φαντάγκο και της χότα. Ακούμε και πάλι τον Μιγέλ Ιτουάρτε.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Εβοκαθιόν, αναπόληση» από τον πρώτο τόμο της σουίτας με γενικό τίτλο «Ιβηρία» του Ισάκ Αλμπένιθ. Η επόμενη σύνθεση του πρώτου τόμου φέρει τον τίτλο «Ελ Πουέρτο». Πρόκειται για ένα θαπατεάδο εμπνευσμένο από την πόλη «Ελ Πουέρτο ντε Σάντα Μαρία», το λιμάνι της Παναγίας. Βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Γουαδαλέτε στην περιφέρεια του Κάδιθ της Νότιου Ισπανίας.

ήταν η σύνθεση «El Puerto» από τον πρώτο τόμο της σουίτας με γενικό τίτλο «Η Βηρία» του Ισακ Αλμπένιθ. Ακολουθεί μία ακόμη σύνθεση από τον ίδιο τόμο, «Η Εορτή του Θεού στη Σεβίλη», γνωστή και ως «Το Σώμα του Χριστού στη Σεβίλη». Πρόκειται για λαμπρή εορτή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 60 ημέρες μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα την πρώτη Πέμπτη μετά την Κυριακή της Αγίας Τριάδος. Στην προγραμματική σύνθεση, ο Αλμπένιθ εικονογραφεί την περιφορά του σώματος του Χριστού στους δρόμους της Σεβίλης υπό τη συνοδεία τραγουδιών και εμβατηρίων από μπάντες. Στο τέλος, η πομπή απομακρύνεται, ενώ ακούγονται από μακριά κιθάρες φλαμένκο και καμπάνες εκκλησιών. Ο Βάσκος πιανίστας Μιγέλ Ιτουάρτε έχει και πάλι τον λόγο.

Ήταν η εορτή του Θεού στη Σεβίλη, γνωστή και ως το σώμα του Χριστού στη Σεβίλη, από τον πρώτο τόμο της σουίτας με γενικό τίτλο «Η Βηρία» του Ισαάκ Καλμπένιθ. Ακολουθεί η Ροντένια από τον δεύτερο τόμο. Ο τίτλος, που αναφέρεται σε είδος χορού που αποτελεί παραλλαγή του φαντάγκο, προέρχεται από την πόλη Ρόντα της Ανδαλουσίας. Μια μικρή πόλη στην κορυφή ενός απόκριμνου λόφου, γνωστή για το πολύ βαθύ φαράγγι γύρω από το ιστορικό της κέντρο. Ερμηνεύει και πάλι ο Βάσκος πιανίστας Μιγέλ Ιτουάρτε.

ήταν η ροντένια από τον δεύτερο τόμο της σουίτας με γενικό τίτλο «Ιδηρία» του Ισαάκ Καλ Μπένιθ. Ακολουθεί η Αλμερία από τον ίδιο τόμο. Η Αλμερία είναι μεσογειακό λιμάνι και μία από τις πιο γραφικές πόλεις της νότιο-ανατολικής Ισπανίας με μεγάλο αραβικό κάστρο.

Ακούσαμε μέσω της CBU την Αλμερία από τον δεύτερο τόμο της σουίτας με γενικό τίτλο «Ιβηρία» στα ισπανικά «Ιβέρια» του Ισαάκ Αλμπένιθ. Ερμήνευσε ο Βάσκος πιανίστας Μιγέλ Ιτουάρτε από ρεσιτάλ που δόθηκε στις 10 Αυγούστου 2025 στο Μεσαιωνικό Μοναστήρι του Σαν Πέδρο στο Καμπρουδόν της Καταλωνίας στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Ισαάκ Αλμπένιθ. Στην αυριανή εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση της περίφημης συλλογής του Ισπανού συνθέτη. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λεωστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

συνθέτης, αρπιστής και καθηγητής άρπας με καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και της ερμηνείας της, ο Κάρλος Σαλσέντο γεννήθηκε το 1885 στο Αρκασόν της Γαλλίας από γονείς ισπανοεβραϊκής καταγωγής και το 1890, μετά το θάνατο της μητέρας του, εγκαταστάθηκε με τον πατέρα του και τον αδελφό του στο Μπορντό, όπου πήρε τα πρώτα του μαθήματα πιάνου. Το 1894 έγινε δεκτός στο Παρισινό Κονσερβατουάρ και τα επόμενα 7 χρόνια σπούδασε πιάνο με τον Charles de Berriot Ιό και άρπα με τον Alphonse Hasselmann, αποφυτώντας το 1901 με το πρώτο βραβείο και στα δύο όργανα, ενώ παρακολούθησε επίσης μαθήματα θεωρητικών και σύνθεσης στην τάξη του Γκαμπριέλ Φορέ. Το 1903 ο 18χρονος Σαλσέντο έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ άρπα στο Παρίσι. Από το 1905 ως το 1909 περιόδευσε στην Ευρώπη ως ρεσιταλίστ και σολίστ της ορχήστρας Κολόν και το 1909, με πρόσκληση του Αρτούρο Τοσκανίνη, ανέλαβε τη θέση του αρπιστή στην ορχήστρα της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Η διακεκριμένη Αμερικανίδα αρπίστρια Τζούντι Λόμαν, που τη δεκαετία του 50 υπήρξε μαθήτρια του Σαλσέντο στο Ινστιτούτο Κέρτις της Φιλαδέλφειας, θα παίξει σε ηχογράφηση του 2003 την μπαλάντα «Έργο 28», που ο συνθέτης έγραψε στη Νέα Υόρκη το 1910.

Η Τζούντι Λόμαν έπαιξε την μπαλάντα για άρπα έργο 28 που ο Κάρλος Σαλσέντο συνέθεσε στη Νέα Υόρκη το 1910, ένα χρόνο αφότου προσελήφθη στην ορχήστρα της Μετροπόλιταν Όπερα μέσω του Αρτούρο Τοσκανίνη. Το 1913 ο 23χρονος Σαλσέντο αποχώρησε από την ορχήστρα και ίδρυσε με τον φλαουτίστα Ζόρτζ Μπαρέρ και τον βιολοντσελίστα Πολ Κεφέρ το τρίο Ντελιτές, δίνοντας συναυλίες στη Νέα Υόρκη και στην Ευρώπη παράλληλα με τις ατομικές του εμφανίσεις. Το 1914 νυμφεύθηκε την πιανίστα Βιόλα Γκραμ. Το 1917 δημιούργησε το Σαλσέντο Arp Ensemble και ως το 1919 είχε συνθέσει αρκετά έργα με επιρροές κυρίως από τους Γάλλους εμπρεσιονιστές, τα οποία εξέδωσε στο Παρίσι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσά τους το Μαγεμένο Νησί για άρπα και ορχήστρα, αφιερωμένο στη μνήμη του Κλοντ Ντεμπυσί, τα ποίηματα της Σάρα Γιάρο για σοπράνο, όμποε, κόρνο, φαγκότο και έξι άρπες, τα πέντε πρελούδια για άρπα και οι πέντε ποιητικές σπουδές για άρπα, έργο του 1919, που θα παίξει η Alice Gills σε ηχογράφηση του 2013.

Η Alice Gills έπαιξε τις 5 ποιητικές σπουδές για άρπα που ο Κάρλος Σαλσέντο συνέθεσε στη Νέα Υόρκη το 1919, έχοντας μόλις εκλεγεί πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αρπιστών. Η δεκαετία του 20 υπήρξε μια περίοδος έντονης δραστηριότητας για τον Σαλσέντο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση της άρπας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας από την έκδοση του περιοδικού Aeolian Review, που διεύθυνε από το 1921 ως το 1932. Το 1922, συνεχίζοντας να δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά ως σολίστ, μέλος του Trio de Luthes και διευθυντής του Salcedo Arp Ensemble, ίδρυσε με το φίλο του Edgar Varèse τη Διεθνή Συντεχνία Συνθετών για την προώθηση της σύγχρονης μουσικής, και το 1924, ως Αμερικανός υπηκόος πλέον, ίδρυσε το Τμήμα Σπουδών Άρπας του Ινστιτούτου Κέρτης, στο οποίο δίδαξε για 30 περίπου χρόνια, διδάσκοντας παράλληλα και στη σχολή Τζούλιαρντ, ως το 1934. Επιπροσθέτως, το 1928, τη χρονιά του δεύτερου γάμου του με την Αμερικανίδα μαθήτριά του και μετέπειτα διεθνώς διάσημη αρπίστρια Λουσίλ Λόρενς, επινόησε ένα νέο μοντέλο άρπας, το οποίο φέρει το όνομά του. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, ο Σαλσέντο διαμόρφωσε σταδιακά ένα μουσικό ιδίωμα με έμφαση στις παράλληλες αρμονίες, στις αφηρημένους στυλ συγχορδίες και στα εντυπωσιακά εφέ, επινοώντας νέες τεχνικές και μεθόδους ερμηνείας, τις οποίες κατέγραψε σε 2 βιβλία αναφοράς για την άρπα. Τη μέθοδο Σαλσέντο, που εξέδωσε το 1921, και τη σπουδή της σύγχρονης άρπας, που εξέδωσε το 1929, με τη συμβολή της συζύγου του Λουσίλ Λόρενς. Από ηχογράφηση του 1994, η Μαρία Γκράφ θα παίξει το γνωστότερο κομμάτι για άρπα του Σαλσέντο, το τραγούδι «Μέσα στη νύχτα», γραμμένο το 1927.

Από ηχογράφηση του 1994, η Μαρία Γκράφ έπαιξε το γνωστότερο κομμάτι για άρπα του Κάρλος Σαλσέντο, το τραγούδι «Μέσα στη νύχτα» του 1927, που ανήκει στη δεύτερη δημιουργική περίοδο του γαλλοϊσπανού συνθέτη, μαζί με το κονσέρτο για άρπα και επτά πνευστά, αφιερωμένο στη σύζυγό του Λουσίλ Λόραντς, το προήμιο και παιχνίδια για άρπα και ορχήστρα δωματίου, τα τρία ποίηματα του Μαλαρμέ για σοπράνο, άρπα και πιάνο και τη σονάτα για άρπα και πιάνο. Το 1931 ο Σαλσέντο ίδρυσε τη θερινή σχολή άρπας Σαλσέντο στο Κάμπτεν, στην οποία δίδαξε επί 30 χρόνια, και το 1936, μετά το διαζύγιο του από τη Λουσίλ Λόραντς, ταξίδεψε στην Κεντρική και στη Νότια Αμερική, μελετώντας τη λαϊκή μουσική διαφόρων χωρών. Το δεξιοτεχνικό σπινθυροβόλημα για άρπα, που συνέθεσε εκείνη τη χρονιά, με στοιχεία από τη μεξικάνικη λαϊκή μουσική και που είναι το μόνο που ηχογράφησε ο ίδιος σε δίσκο το 1954, θα παίξει η μαθήτριά του Τζούντι Λόμαν από ηχογράφηση του 1988.

Η Τζούντι Λόμαν, μαθήτρια του Κάρλος Σαλσέτο στο Ινστιτούτο Κέρτις στη δεκαετία του 50, έπαιξε το έργο του «Σπινθυροβόλημα για άρπα», γραμμένο μετά από ένα ταξίδι του στο Μεξικό το 1936. Το 1937 ο Σαλσέτο έκανε τον τρίτο του σύντομο γάμο με την πρώην μαθήτριά του Μάρτζορι Κόλ και ως τα τέλη της δεκαετίας του 50 εξακολούθησε να διδάσκει στο Ινστιτούτο Κέρτις και στη σχολή του Κάμπντεν, εξέδωσε ένα ακόμα βιβλίο αναφοράς για την άρπα, την τέχνη της μετατροπίας και συνέθεσε περίπου 20 έργα, πάντα με επίκεντρο την άρπα. Μετά το θάνατό του το 1961 στη Waterville του Μέιν, το αρχείο του πέρασε στη δεύτερη σύζυγό του, Lucille Lawrence, η οποία ηχογράφησε ορισμένα κομμάτια του για σόλο άρπα, το αφιερωμένο σε εκείνη κοντσέρτο για άρπα και επτά πνευστά και κάποιες από τις μεταγραφές του σε έργα κλασικών και ρομαντικών συνθετών, με τις οποίες εμπλούτησε το ρεπερτόριο της άρπα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Γιάννης Γιαλίνης.

Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γκούσταβ Χόλστ, 1874-1934. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Χόλστ, μετά από την περίοδο που τον ενέπνεε ο Σάλιβαν, πέρασε στην περίοδο Βάγνερ και Ρίχαρτ Στράους. Αυτή πλέον είναι η πιο σημαντική περίοδος στη μουσική του εξέλιξη. Όταν μετέπειτα τάχθηκε υπέρ της αναβίωσης του αγγλικού λαϊκού τραγουδιού στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ανέτειλαν και οι σύγχρονοι συνθέτες όπως ο Μωρίς Ραβέλ, ο Χόλστ οδηγήθηκε σε ένα ξεχωριστό στυλ. Εν τω μεταξύ, σιγά-σιγά, γιατί κάποιοι το ανακαλύπτουν σιγά-σιγά, ανακάλυψε το αίσθημα ενότητας με τους συνανθρώπους του, που τον έκανε ενδεχομένως στη συνέχεια και σπουδαίο δάσκαλο. Μια αίσθηση συντροφικότητας περισσότερο και όχι πολιτικής πεποίθησης τον οδήγησε να ενταχθεί στη σοσιαλιστική λίγα που συνήλθε στο Kelmscott House στο Hammersmith μετά τη δεκαετία του 1870. Δίχως να είναι φανατικός σοσιαλιστής, έτρεφε θαυμασμό για τον William Morris, ιδιοκτήτη του Kelmscott House από το 1871, μετά το θάνατο του οποίου το 1896 το αφιέρωσε το δεύτερο μέρος της συμφωνίας του σε φαμίζωνα, The Cotswolds, που ακούσαμε στη χθεσινή εκπομπή. Στο σπίτι του Morris, ο Holst παρακολούθησε διαλέξεις από τον οικοδεσπότη του, καθώς και από τον Bernard Shaw. Τα ιδανικά του επηρεάστηκαν από τα ιδανικά του Morris, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ο Μόρις, για παράδειγμα, είχε γράψει «Δεν θέλω την τέχνη για λίγους περισσότερο από την εκπαίδευση για λίγους ή την ελευθερία για λίγους. Θέλω όλοι οι άνθρωποι να εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και όχι σύμφωνα με το ποσό των χρημάτων που έχουν οι γονείς τους». Ο Χόλστ, διαφοροποιώντας το λίγο, είπε «Σχετικά με την αριστοκρατία στην τέχνη, η τέχνη δεν είναι για όλους, αλλά μόνο για τους λίγους εκλεκτούς. Ο μόνος τρόπος όμως για να βρεις αυτούς τους λίγους είναι να φέρεις την τέχνη σε όλους. Τότε οι καλλιτέχνες σίγουρα θα έχουν ένα είδος μασονικού σήματος, αόρατου μάλλον θα εννοούσε, με το οποίο θα αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος». Μέσω αυτών των κύκλων προσκλήθηκε να διευθύνει και την σοσιαλιστική χοροδία Hammersmith, όπου γνώρισε και την Έμιλι, την μετέπειτα σύζυγό του. Στη μουσική πάντως, εκείνο που τον διαπαιδαγώγησε, όχι τον ενέπνευσε, την έμπνευσή του μπορεί να την πήρε από τον Βάγνερ και τον Ρίχαρτ Στράους, τον διαπαιδαγώγησε και τον ορίμασε, ήταν η σχέση, η διαβίου φιλία με τον Ραλφ Βον Βίλιαμς. Ο Τσάρλς Βίλερ Στάνφορντ είχε τονίσει την ανάγκη οι μαθητές του να κάνουν αυτοκριτική. Ο Χόλστ και ο Βον Βίλιαμς έγιναν οι κύριοι επικριτές ο ένας του άλλου. Ο καθένας τους έπαιζε την τελευταία του σύνθεση στον άλλον όσο την επεξεργαζόταν ακόμα. Ο Βον Βίλιαμς ανέφερε κάποτε «Αυτό που πραγματικά μαθαίνει κανείς σε μια ακαδημία ή στο κολέγιο δεν είναι τόσο από τους δασκάλους του όσο από τους συμμαθητές του. Συζητούσαμε κάθε θέμα υπό τον ήλιο. Από μια χαμηλή νότα του φαγκότου μέχρι τη φιλοσοφία του Ιούδα». Το 1949 έγραψε για τη σχέση του με τον Χόλστ. Ο Γκούσταβ δήλωσε ότι η μουσική του επηρεάστηκε από αυτή του φίλου του, τη δική μου δηλαδή. Το αντίθετο πάντως είναι σίγουρα αλήθεια. Ας πάμε όμως στο πρώτο έργο για σήμερα. Ο Χόλστ μεταξύ του 1918 και του 1922 συνθέτει μια όπερα σε μια πράξη σε λιμπρέτο δικό του. Την όπερα «The Perfect Fool», «Ο τέλειος ανόητος». Έκανε την πρεμιέρα της, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία, στο Covent Garden στις 14 Μαΐου του 1923. Εκεί ο Χόλστ παροδεί έργα του Βέρντι, τον Πάρσιφαλ του Βάγνερ, καθώς και τον Ντεμπισί. Το λιμπρέτο της όπερας δεν θα μας απασχολήσει καθόλου, μιας και δεν θα ακούσουμε κάποιο απόσπασμα από εκείνη. Το 1922, επιλέγοντας θέματα της όπερας, φτιάχνει και τη μουσική για ένα μπαλέτο. Με τη μουσική αυτή του ομώνυμου μπαλέτου θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Άλλοτε αισθαντική, άλλοτε επική και χορευτική, όπως και να έχει όμως το σκοπτικό του χαρακτήρα της, το οποίο υπάρχει στην όπερα, εδώ δεν γίνεται αντιληπτό. Τα μέρη. Αντάντε, χορός των πνευμάτων της γης, χορός των πνευμάτων του νερού και χορός των πνευμάτων της φωτιάς. Ο χορός των πνευμάτων του αέρα δεν υπάρχει. Ακούμε την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό την διεύθυνση του Richard Hickox.

Η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό την διεύθυνση του Richard Hickox ερμήνευσε το έργο «The Perfect Fool», «Ο τέλειος ανόητος», του συνθέτη αυτής της εβδομάδας Gustav Horst. Μια μικρή σουίτα θα λέγαμε του 1922, μουσική μπαλέτου, παρμένη από την ομώνυμη όπερά του, σύνθεση εκείνη των ετών 1918-1922. Κατά τη διάρκεια των ετών που συνέθετε την όπερα αυτή ο Χόλστ, συγκεκριμένα το 1919, για να περάσουμε και σε ένα χοροδιακό του έργο, γράφει την Οδή για τον θάνατο, όπως 38, παίρνοντας ένα απόσπασμα από την ελεγία του Walt Whitman του 1865, όταν ανθίσαν οι πασχαλιές στην πόρτα, που την έγραψε για να θρηνήσει το θάνατο του Αβραάμ Λίνκον. Πρόθεση του ιδίου του Χόλστ ήταν να θρηνήσει φίλους του που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Για τον Χόλστ, ο Whitman ήταν ένας προφήτης του νέου κόσμου, της ανεκτικότητας και του διεθνισμού. Μέσω αυτού του έργου επιχειρεί να ορίσει κατά κάποιον τρόπο την απροσδιοριστία και την αίσθηση του απείρου, όχι την προβλεψιμότητα. Και αυτή την αίσθηση του άπειρου χώρου επιδιώκει να την δώσει μέσω φωτεινών, απλωμένων συγχορδιών, ενώ η χοροδία, με εξαίρεση κάποια λίγα δυναμικά ξεσπάσματα, ηχεί σχεδόν αγγελικά στο μεγαλύτερο μέρος του έργου. Ακούμε λοιπόν την Οδή για το θάνατο. Ο Ρίτσαρντ Χίκοξ θα βρίσκεται και πάλι στο πόντιουμ, αυτή τη φορά καθοδηγώντας τη Συμφωνική Χοροδία του Λονδίνου και την City of London Symphonia.

Η Συμφωνική Χοροδία του Λονδίνου και η City of London, συμφώνια υπό την διεύθυνση του Richard Hickox, ερμήνευσαν την Οδή για τον θάνατο του Gustav Holst, ένα έργο που συνέθεσε το 1919, όπως 38, για να θρηνήσει τους φίλους του που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, μελοποιώντας ένα απόσπασμα από την ελεγεία του Walt Whitman του 1865, όταν άνθησαν οι Πασχαλιές στην πόρτα, που την έγραψε για να θρηνήσει εκείνος τον θάνατο του Αβραάμ Λίνκολν. Είναι ώρα όμως να περάσουμε να ακούσουμε ένα κονσερτάντε έργο του. Τέτοια έργα συνέθεσε μόλις 5 και εμείς θα ακούσουμε το Fugal Concerto για φλάουτο, όμποε και ορχήστρα εγχόρδων που συνέθεσε το 1923 όπως 40 β και πρωτοπαρουσίασε την ίδια χρονιά. Ένα κονσέρτο ανάλογης διάρκειας με ένα κονσέρτο γκρόσο της εποχής του Μπαρόκ. Εδώ που τα λέμε, περί τέτοιου πρόκειται. Και εδώ ο Χόλστ γίνεται νεοκλασικιστής, αντλώντας την έμπνευσή του από τη μουσική του 17ου αιώνα. Με αδρές γραμμές ρίχνει τα φώτα του στη μουσική του Johann Sebastian Bach, στο μεσαίο αργό μέρος, όπου γίνονται αναφορές στη μουσική του μεγάλου κάντορα, στις ορχιστρικές του σουίτες και ιδιαίτερα στην περίφημη άρια της Τρίτης. Τα μέρη είναι τα εξής: Μοντεράτο, Αντάτζιο και Αλέγκρο. Ακούμε του σολίστ Άννα Πάιν στο φλάουτο και Φίλιπ Χάρμερ στο όμποε, ενώ ο Χάουαρντ Γκρίφιθς διευθύνει την English Symphonia.

Γιάννα Πάιν στο φλάουτο, ο Φίλιπ Χάρμερ στο όμποε και μαζί τους η English Symphonia υπό τον Howard Griffith στο πόντιουμ ερμήνευσαν το Fugal Concerto για φλάουτο, όμποε και ορχήστρα εγχόρδων που ο Γκούσταβ Χόλστ συνέθεσε το 1923, όπως 40 β. Παραμένοντας στα κονσερτάντε έργα του, θα ακούσουμε το διπλό κονσέρτο για δύο βιολιά και ορχήστρα, στο οποίο όμως αλλάζει εντελώς το ύφος του σε σχέση με το κονσέρτο που προηγήθηκε. Είναι γραμμένο 6 χρόνια αργότερα, το 1929, και φέρει τον αριθμό καταλόγου 49. Τα μέρη είναι 3. Πρώτο μέρος, σκέρτσο αλέγκρο, αν και σε πολύ λίγα σημεία μπορεί να θεωρηθεί σκέρτσο. Αυτό που κυρίως κυριαρχεί είναι ο στοχασμός, το μυστηριακό και ο λυρισμός, τα οποία εκφράζονται περισσότερο μέσω των νερών των δύο βιολιών. Η ορχήστρα μοιάζει να παρεμβάλλεται με τα δικά της επεισόδια ανάμεσα στα μέρη που έχουμε τον διάλογο μεταξύ των δύο σόλο οργάνων. Δεύτερο μέρος, Lament, θρήνος. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία περιγραφή. Οι προθέσεις του συνθέτη είναι ακρεφνείς. Τα δύο βιολιά είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές και η ορχήστρα θα χρειαστεί να περιμένουμε 3 λεπτά για να ακουστεί για πρώτη φορά, ενταγμένη και αυτή φυσικά μέσα στο θρηνητικό περιβάλλον όλης της κίνησης. Τρίτο μέρος, Variations on the Ground. Σε αυτό το μέρος του έργου ο συνθέτης αγγίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό το folklore. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το μέσον και πλέον αυτού επικρατεί ένα επίμονο primitive θέμα, το οποίο εισάγεται στην αρχή από τα δύο βιολιά για να το πάρει στη συνέχεια και η ορχήστρα. Ρε ρε ντο ρε ντο ρε ντο σολ, ρε ρε ντο ρε ντο ρε ντο σολ. Το οποίο θα σβήσει αφήνοντας τα δύο σόλο όργανα σε ένα στοχαστικό διάλογο και πάλι με την διακριτική παρουσία της ορχήστρας και των τυμπάνων μέχρι την εκοφαντική κορύφωση του φινάλε με το αρχικό θέμα και πάλι. Θα ερμηνεύσει η English Symphonia και πάλι με τον Howard Griffith στο πόντιουμ. Η Janice Graham και η Sarah Ewins ερμηνεύουν στα δύο βιολιά.

Η Janis Graham και η Sarah Ewing, στα δύο βιολιά, συνοδευόμενες από την English Symphonia με τον Howard Griffiths στο πόντιουμ, ερμήνευσαν το διπλό κονσέρτο του Gustav Holst, γραμμένο το 1929 με αριθμό καταλόγου 49. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει θα ακούσουμε το δεύτερο από τα τέσσερα τραγούδια, έργο αριθμός 4, που ο Holst έγραψε το 1896, το τραγούδι της Κούνιας της Μαργαρίτας, ερμηνευμένο από την σοπράνο Susan Greaton. Ο Stuart Bedford τη συνοδεύει στο πιάνο.

0: ήταν η σοπράνο Susan Greaton που ερμήνευσε το δεύτερο από τα τέσσερα τραγούδια έργο με αριθμό 4, το τραγούδι της Κούνιας της Μαργαρίτας. Τη συνόδευσε στο πιάνο ο Stuart Bedford. Στο σημείο αυτό και η δεύτερη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Εγγλέζο συνθέτη Gustav Holst έφτασε στο τέλος της. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα έργα του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι για βιολοντσέλο και ορχήστρα, αλλά και σε διασκευές μεταγραφές έργων του για βιολοντσέλο και ορχήστρα και βιολοντσέλο και πιάνο.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το ένα από τα δύο αυθεντικά έργα για βιολοντσέλο και ορχήστρα, το Πέτσο Καπριτσιόζο, γραμμένο για τον φίλο του βιολοντσελίστα Ανατόλη Μπραντούκοφ, ενέτη 1887. Το τελευταίο λοιπόν ολοκληρωμένο κονσερτάντε έργο του δεν αποτελεί ένα μουσικό καπρίτσιο με την εύθυμη και ξέγνιαστη έννοια του όρου, αλλά ένα ιδιόμορφο παιχνίδισμα με τις διαφορετικές πλευρές του απλού είναι αλήθεια θέματος. Σε όλη τη διάρκεια της πανέμορφης αυτής σύνθεσης και παρόλα τα λίγα γρήγορα περάσματα και την αλλαγή τονικότητας, διατηρείται ο βασικός παλμός και το ήρεμο κλίμα. Το ακούμε αμέσως από τον βιολοντσελίστα Μόρις Ζεντρόν από ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1962. Ο Κρίστοφ φον Τόχνιανι διευθύνει την Συμφωνική της Βιέννης.

πασίγνωστος Γάλλος γιολοντσελίστας Μωρίς Ζεντρούν ερμήνευσε μαζί με τον Κρίστοφ φον Τόχνανι για την Συμφωνική της Βιέννης το Πέτσο Καπριτσιόζο έργο 62 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, ένα από τα δύο έργα του συνθέτη για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Έργο γραμμένο το 1887 για τον νεαρό τότε φίλο του Ρώσο βιολοντσελίστα Ανατόλη Μπραντούκοφ, που συμπυκνώνει όλες τις πλευρές των εκφραστικών δυνατοτήτων του βιολοντσέλου, γεμάτος ρομαντικός ήχος και η τυπικά ρώσικη μελωδική γραμμή εναλλάσσονται με δεξιοτεχνικά περάσματα, ένα παντοτινό τεστ ικανοτήτων για όλους τους δεξιοτέχνες του οργάνου. 11 τώρα χρόνια νωρίτερα, το 1876, ο Τσαϊκόφσκι γράφει για έναν άλλον βιολοντσελίστα φίλο του, τον Βίλχελμ Φίτσενχάγκεν, τις παραλλαγές πάνω σε ένα ροκοκό θέμα, έργο 33. Έργο κομψό που έρχεται αμέσως μετά το απαράμιλο πάθος της συμφωνικής φαντασίας Φραντσέσκα Νταρίμινη. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος τους, οι παραλλαγές αντλούν την έμπνευσή τους από τη μουσική του 18ου αιώνα και το θέμα του ίδιου του Τσαϊκόφσκι είναι ένας μικρός και λεπτεπίλεπτος χορός που μοιάζει με γκαβότα. Ένας φόρος τιμής του συνθέτη στο πνεύμα του Μότσαρτ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο πνεύμα μιας άλλης εποχής με την δική του πάντως προσωπική φωνή. Ακολουθούν 7 εκλεπτισμένες και σοφιστικές παραλλαγές, με μόνο 2 από αυτές να αποκαλύπτουν την συναισθηματική πλευρά του Τσαϊκόφσκι. Πότε λυρικό και πότε δεξιοτεχνικό σε χαρακτήρα, το έργο στην ολότητά του μας δίνει την εντύπωση ενός κομματιού σε φόρμα ροντό. Εμείς θα το απολαύσουμε σήμερα στην καλύτερη ίσως ηχογράφησή του. Μια θρυλική πλέον ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 1969 με τον Μίσισλαβ Ροστροπόβιτς σε μια πλήρως ρομαντική ερμηνεία του έργου, έχοντας δίπλα του την Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό την διεύθυνση του Χέρμπερτ φον Κάραγεν.

Παραλλαγές πάνω σε ένα ροκοκό θέμα για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 33 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, εδώ από μάλλον αξεπέραστη ερμηνεία και ηχογράφηση του 1968 με τον Μίσης Τλαυροστροπόβιτς και τον Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν με την Φιλαρμονική του Βερολίνου να πετυχαίνουν διάνα στην παρουσίαση της ατμόσφαιρας αυτού του ιδιόμορφου και δεξιοτεχνικού έργου, ένα έργο που ξεκινά ως αφιέρωμα στο πνεύμα της εποχής του Μότσαρτ για να καταλήξει σε ένα δυναμικό φινάλε, χαρακτηριστικό του ύφους του συνθέτη, που αφήνει την ροκοκό εποχή πολύ πολύ πίσω. Εισαγωγή, θέμα και 7 παραλλαγές λοιπόν, αν και ο Τσαϊκόφσκι έγραψε 8 παραλλαγές. Ο Βίλχελμ Φίτσενχάγκεν όμως, ο βιολοντσελίστας για τον οποίο έγραψε το έργο Τσαϊκόφσκι, απέρριψε την τελευταία παραλλαγή και άλλαξε την σειρά των άλλων 7 παραλλαγών, γεγονός που ενόχλησε αφάνταστα τον συνθέτη. Σε αυτήν πάντως τη μορφή παίζεται συνήθως το έργο, σε αυτήν την απολαύσαμε και εμείς σήμερα από το βιολοντσέλο του Ροστροπόβιτς. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα με μια μεταγραφή του ίδιου του Τσαϊκόφσκι, του αργού μέρους, από το δικό του πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων σε ρε μίζωνα, έργο 11 του 1871. Ένα διάσημο πλέον «Αντάντε καντάμπιλε» που βασίζεται σε ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο κατέγραψε ο Τσαϊκόφσκι όταν βρίσκονταν σε διακοπές στην Ουκρανία το 1869. Θέμα που έκανε ακόμα και τον Τολστόι να δακρύσει όταν το πρωτοάκουσε παρουσία του συνθέτη. Εμείς θα το ακούσουμε σήμερα από τον δεξιοτέχνη Λιθουανό Βιτάουτας Σοντέτσκης. Την ορχήστρα δωματίου της Λιθουανίας διευθύνει ο Ντάβιντ Γκερίνκας.

Από ηχογράφηση του 1999, ο Λιθουανός δεξιοτέχνης του βιολοντσέλου Βιτάουτας Σοντέτσκης ερμήνευσε πανέμορφα το δημοφιλέστατο Αντάντε Καντάμπιλε, το αργό δηλαδή μέρος από το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 11 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Έτσι όμως όπως το μετέγραψε για βιολοντσέλο και ορχήστρα ο ίδιος ο συνθέτης. Ο Ντάβιτ Γκερίνκας διεύθυνε την ορχήστρα δωματίου της Λιθουανίας και εμείς θέλουμε τώρα να αφήσουμε τους ίδιους συντελεστές από την ίδια εξαιρετική δισκογραφική έκδοση που φέρει τον τίτλο «Ρομαντική μουσική για βιολοντσέλο και ορχήστρα» να μας μαγεύσουν εκ νέου με δύο ακόμα μικρά έργα του Τσαϊκόφσκι, σε μεταγραφή και πάλι βέβαια για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ακούμε πρώτα την χαριτωμένη μελωδία, το τρίτο κομμάτι από το έργο 42 για βιολί και πιάνο. Ακολουθεί το νυχτερινό, έργο 19, αριθμός 4, γραμμένο αρχικά για σόλο πιάνο το 1873. Μια μεταγραφή του Ρώσου βιολοντσελίστα Ανατόλη Μπραντούκοφ, για τον οποίο, όπως είπαμε και πριν, έγραψε ο Τσαϊκόφσκι το Πέτσο Καπριτσιόζο.

Μελωδία έργο 42 αριθμός 3 για βιολί και πιάνο και νυχτερινό έργο 19 αριθμός 4 για σόλο πιάνο. Δύο πανέμορφες σελίδες του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, σε μεταγραφή βέβαια εδώ, για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ερμήνευσε υπέροχα ο Λιθουανός βιολοντσελίστας Βιτάουτας Σοντέτσκις εν έτη 1999. Ο Νταβίτ Γκερίνκας διεύθυνε την ορχήστρα δωματίου της Λιθουανίας και εμείς θα ολοκληρώσουμε την σημερινή, αφιερωμένη στα έργα του Τσαϊκόφσκι για βιολοντσέλο, εκπομπή με μία από τις πιο όμορφες και πιο γνωστές βεβαίως σελίδες του συνθέτη, το Vals Sentimental, το έκτο και τελευταίο δηλαδή από τα κομμάτια για σολοπιάνο του έργου 51, τα οποία συνέθεσε ο Τσαϊκόφσκι στα τέλη του καλοκαιριού του 1882. Έργα για πιάνο μέτριας δυσκολίας που προορίζονταν για ερασιτέχνες, έργα που άφηναν εμπορικό κέρδος για τον συνθέτη και τους εκδότες στον 19ο αλλά και στον 20ο αιώνα. Το Vals Sentimental θα απολαύσουμε σήμερα εις διπλούν. Πρώτα σε μεταγραφή για βιολοντσέλο και πιάνο από τον σπουδαίο Αμερικανό βιολοντσελίστα Leonard Rose, εδώ από τους Γερμανούς Maria Klingel και Bernd Glemser εν έτη 1993. Θα ακολουθήσει ο Ούγγρος Καρολί Μποτβάι με τα έγχορδα της Βουδαπέστης σε ηχογράφηση του 1992.

0: Αυτό ήταν το πανέμορφο Vals Sentimental που συνέθεσε ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι το 1882 για σόλο πιάνο. Εδώ βέβαια σε διπλή μεταγραφή και υπέροχες ερμηνείες, πρώτα από τους Μαρία Κλίγκελ και Μπέρντ Γκλέμσερ και κατόπιν από τον Κάρολι Μποτβάη και τα έγχορτα της Βουδαπέστης σε ηχογραφήσεις των αρχών της δεκαετίας του 90. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Trito.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Ιερ Ντεκούρ σε μετάφραση λέξη-λέξη μελωδία της αυλής μαζί με τη μουσική για μπαλέτο, δηλαδή χορό με πλοκή και τραγούδια που έρχονται και από άλλα μέρη, λίγο εξωτικά, κυριαρχεί στη διασκέδαση στην αυλή του βασιλιά της Γαλλίας, Λουδοβίκου του 13ου. Είναι το πιο δημοφιλές είδος κοσμικού τραγουδιού της εποχής. Η Ιερ Ντεκούρ με μία, δύο ή τρεις φωνές, με συνοδεία λαού του ή μικρού συνόλου δύο-τριών οργάνων, είναι η εσωστρεφής ευαίσθητη ιδανική έκφραση του υποτικού έρωτα ή βουκολικών ιστοριών αγάπης. Οι μελωδίες ακολουθούν τους τονισμούς του κειμένου του ποίηματος και όλες οι στροφές έχουν την ίδια μελωδία και ο ερμηνευτής πρέπει να μεταφέρει στη φωνή του το συνέστημα των λέξεων, ακολουθώντας ορισμένους κανόνες. Βέβαια υπάρχουν μικροδιαφορές, μικρές σχολές κάθε συνθέτη. Όμως σχεδόν πάντα ένας περισσότερο από άλλους κατέχει την αλήθεια για την απόλυτη έκφραση. Το 1661, ο διάδοχος του θρόνου της Γαλλίας, Λουδοβίκος ο 14ος, μπορεί και παίρνει πλέον την πραγματική εξουσία στα χέρια του και αμέσως ως νέος βασιλιάς αλλάζει

και τον υπεύθυνο της μουσικής της αυλής του. Τον έχει γνωρίσει πάνω στο χορό θεαματικού μπαλέτου προς τη Μίντο και το γούστο του στεριάζει. Είναι περισσότερο θεαματικό και εξωστρεφές. Στα πρώτα 7 χρόνια του διορισμού του, ο Ζαν Μπαπτίστ Λουλί αλλάζει με τις επιλογές του σιγά σιγά το γούστο για τη διασκέδαση και τη μουσική στη Βασιλική Αυλή. Είναι 1668 όταν ο Μπερτράν Ντιμπασιγί, ένας από τους εκπροσώπους και διαμορφωτές του στυλ που επικρατούσε έως τώρα, με τις συνθέσεις και τα συγγράμματά του, με την άδεια του βασιλιά εκδίδει συλλογή τριών βιβλίων με Air de Cour. Είναι μια από τις τελευταίες συλλογές με μελωδίες της αυλής και λίγο πριν το οριστικό τέλος μιας εποχής στη γαλλική μουσική, με μελωδία κομψή, που καθώς επαναλαμβάνεται σε κάθε στροφή, αλλάζει ελαφρώς όπως πρέπει για να ακολουθεί την προσοδεία των λέξεων, τραγουδά. Για μια άπιστη βοσκοπούλα, μάταια καίγομαι νύχτα μέρα. Κάποιος άλλος τελικά πήρε αυτό που μου χρωστά για την αγάπη μου. Όπως εκείνη, θα ήθελα κι εγώ να πράξω νέες αγάπες και να στραφώ αλλού. Όμως αισθάνομαι ότι την αγαπώ ακόμα και θα την αγαπώ για πάντα.

Ακούσαμε την Air Decour, μελωδία της αυλής, Pourine Bergère Infidèle, για μια άπιστη βοσκοπούλα, του Bertrand de Bassigny, με την Julie Rosé, την Lucille Richardot, το μουσικό σύνολο Le Musicien de Saint-Julien, σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του François Lazarevitch. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε να κάνουμε ωραία ταξίδια στην Ελλάδα, με πηξίδα την τέχνη, τα φεστιβάλ και τις δράσεις. Θα πάμε μια εκδρομή στη Δράμα με τον επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη Γιώργο Μαγκίνη, που γνωρίζει όσο λίγοι το έργο και τη σκέψη του γλύπτη Γιάννη Παπά, η έκθεση του οποίου παρουσιάζεται στο Σαντιρβάν. Και πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου του εμβληματικού Έλληνα γλύπτη στη Βόρεια Ελλάδα. Θα επισκεφτούμε τη Βόρεια Εύβοια για να συναντήσουμε το συνθέτη και πανεπιστημιακό δάσκαλο Δημήτρη Μαραγκόπουλο, με αφορμή το πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια», όπου η μουσική γίνεται μία πράξη παρουσίας, αλληλεγγύης και ελπίδας, αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο των μεγάλων πόλεων, αλλά δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Και θα βρεθούμε στους Δελφούς για να συνομιλήσουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δελφών, τον Λάλο Νίδωρ, Δημήτρη Μαραμή, για μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που αποτελεί τη διαδρομή που ενώνει ανθρώπους, τοπία, μουσικές, θέατρο, λόγο και δημιουργία, μετατρέποντας ολόκληρη τη Φωκίδα σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού.

0: Ο Γιάννης Παπάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες του 20ου αιώνα, με έργα που κοσμούν δημόσιους χώρους και συλλογές, αλλά και με μια διαδρομή που διασταυρώθηκε με μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας, αφιέρωσε τη ζωή του στην αναζήτηση της ανθρώπινης μορφής και της αλήθειας που αυτή κρύβει. Η νέα έκθεση στο ιστορικό Σαντιρβάν της Δράμας δεν παρουσιάζει απλώς έργα του. Ακολουθεί το ταξίδι μιας ολόκληρης ζωής. Από το Παρίσι στην Αθήνα της κατοχής, από την Αλεξάνδρεια στην επιστροφή στην Ελλάδα, φωτίζοντας όχι μόνο τα γλυπτά, αλλά και τα σχέδια, τις ζωγραφικές μελέτες, τις αναζητήσεις και τις αμφιβολίες ενός μεγάλου δημιουργού. Ο άνθρωπος που επιμελήθηκε αυτή τη διαδρομή και γνωρίζει όσο λίγη το έργο και τη σκέψη του Γιάννη Παπά είναι ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Γιώργος Μαγκίνης. Σήμερα θα μιλήσουμε όχι μόνο για μια έκθεση, αλλά για τη δύναμη της γλυπτικής να νικά το χρόνο. Κύριε Μαγκίνη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να αφηγηθείτε τη ζωή του Γιάννη Παπά μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή? Παρίσι, Αθήνα της κατοχής, Αλεξάνδρεια αλλά και ξανά Αθήνα.
1: Το έργο του Γιάννη Παπά είναι ένα από τα σημαντικότερα καταπιστεύματα που έχει το Μουσείο Μπενάκη. Ένας από τους θησαυρούς του. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης το εμπιστεύτηκε στο Μουσείο το 2005 μετά το θάνατό του και έχουμε τη χαρά να το μοιραζόμαστε με το κοινό μας. Ο χώρος του Σαντιρβάν στη Δράμα είναι ένας από τους αγαπημένους μας χώρους. Δεν ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία RAICAP που έχει την έδρα της στη Δράμα στο πλαίσιο της προσφοράς της στο λαό της πόλης και η συμφωνία με το Μουσείο είναι ότι θα παρουσιάζουμε εκεί πέρα τους θησαυρούς μας. Ήρθε λοιπόν η ώρα στην 8η αυτή έκθεση που οργανώνουμε στο Σαντιρβάν να αγγίξουμε αυτό το θησαυρό, το έργο του Γιάννη Παπά. Πώς παρουσιάζεις όμως το έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη?
0: Φέβαια.
1: Σε ένα κοινό που δεν υπάρχει κάποιο γλυπτό του Παπά στην πόλη, δεν γνωρίζει πιθανότατα το όνομά του.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει εξοικειωθεί με την εποχή του, με τους άλλους καλλιτέχνες. Ακολουθείς πολύ χονδρικά μία βιογραφική προσέγγιση, μία πορεία, εφόσον και η ζωή του, εδώ που τα λέμε, ήταν αρκετά συναρπαστική. Δηλαδή, ξεκινώντας από τις αρχές του αιώνα, γεννήθηκε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέθανε το 2005, οπότε διέσχισε τον 20ο αιώνα, έζησε στην Αθήνα, Κωνσταντινοπολίτης βέβαια, ο ίδιος, αλλά έζησε κυρίως στην Αθήνα, πολέμησε στον πόλεμο, μετά τον πόλεμο βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια, οπότε είναι ένας Έλληνας του κόσμου.
0: Και τον επανασυστήνεις και στο κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και ένας Έλληνας του κόσμου που η ζωή του ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Και γνώρισε και πολύ σπουδαίους ανθρώπους, όπως είπατε στην εισαγωγή σας. Οπότε όλο τούτο ιντριγκάρει. Δίνει δηλαδή το πρώτο έναυσμα για να έρθει κάποιος επισκέπτης και να γνωρίσει τον Παπά. Μέσα από αυτό βέβαια, μέσα από αυτή την έκθεση θα γνωρίσει πολύ περισσότερα ανθρώπους, εποχές, καταστάσεις, ιδέες.
0: Αν ένας επισκέπτης λοιπόν δεν γνώριζε απολύτως τίποτα, όπως υποθέσαμε στην πρώτη μας ερώτηση. Αν δεν γνώριζε τίποτα λοιπόν για τον Γιάννη Παπά, ποιο θα θέλατε να είναι το πρώτο συνέστημα που θα πάρει φεύγοντας από αυτή την έκθεση? Ξεκινάω λίγο ανάποδα για να κάνουμε την ανάλυση μας.
1: Νομίζω ότι θα ήθελα να εμπνευστεί από την έκθεση. Όταν ήμουν παιδί και πιστεύω ότι η εμπειρία του παιδιού σε ένα μουσείο ή σε μια έκθεση είναι η πιο αγνή και ουσιαστική από όλες τις εμπειρίες, γιατί έχει λιγότερη διαμεσολάβηση η εμπειρία του. Αυτό που ένιωθα όταν πήγαινα σε μια έκθεση για κάποιο μεγάλο καλλιτέχνη ήταν έμπνευση. Ήθελα δηλαδή εγώ να πιάσω τα υλικά του, χρώματα, πλαστελίνες, κερί, το μπρούτσο και το μάρμαρο βέβαια δεν θα τολμούσα να το κάνω και να πειραματιστώ, δηλαδή η έμπνευση να κοιτάξω τον κόσμο και να δημιουργήσω κάτι μέσα από τα μάτια του, μέσα από τα διδάγματα που μου είχε δώσει η δική του προσέγγιση.
0: Η έκθεση παρουσιάζει όχι μόνο ολοκληρωμένα γλυπτά, αλλά και σχέδια, ζωγραφικά έργα, δοκιμές και μελέτες. Γιατί έχει σημασία να βλέπουμε και τη διαδρομή προς τη δημιουργία και όχι μόνο προς το τελικό αποτέλεσμα?
1: Γιατί ειδικά η δημιουργία ενός γλύπτη είναι πάρα πολύ σύνθετη. Πάντοτε προσπαθείς να δεις τη μέθοδο του καλλιτέχνη, αλλά ειδικά ο γλύπτης που δουλεύει με δύσκολα και εξαιρετικά ακριβά υλικά, πρέπει να προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά πριν προσεγγίσει το κομμάτι μάρμαρο ή πριν κάνει τη χύτευση. Οπότε ο γλύπτης δουλεύει σαν σκητσογράφος, σαν σχεδιαστής, μετά σαν ζωγράφος, δηλαδή πειραματίζεται και με το χρώμα, για να καταλήξει στην τρισδιάστατη φόρμα. Είναι πολύτιμο λοιπόν να το δούμε αυτό, να δούμε όλη αυτή την πορεία.
0: Στο εσωτερικό της έκθεσης κυριαρχεί η ανθρώπινη μορφή, κυρίως η γυναικεία. Τι ήταν εκείνο που αναζητούσε ο παπάς στο ανθρώπινο σώμα, αναπαράσταση, αποκάλυψη?
1: Ο παπάς είναι ένας κλασικός καλλιτέχνης, με τον τρόπο που ήταν οι αρχαίοι Έλληνες γλύπτες.
0: Παραστατική τέχνη λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, κάποιες παραδόσεις αναζητούν τον κανόνα, το μέτρο του κόσμου στη φύση. Παραδείγματος χάρη στην κινέζικη τέχνη κοιτούμε πάρα πολύ το φυτικό κόσμο. Στην κεντρική Ασία κοιτούμε πάρα πολύ τα ζώα, τα άλογα, παραδείγματος χάρη, ή άλλα δυνατά ζώα. Στον ελληνικό κόσμο, στην κλασική εποχή και μετέπειτα, έχουμε τον άνθρωπο ως το κανόνα. Πιστεύω ότι ο παπάς μελέτησε πάρα πολύ όχι μόνο την τέχνη αλλά και τη λογοτεχνία αυτού του κόσμου, τη φιλοσοφία, τον τρόπο σκέψης, και επέλεξε το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη μορφή, ως τον δρόμο του, την πρόσβασή του στον κόσμο, στο να καταλάβει και να δομήσει τον κόσμο.
0: Ο Γιάννης Παπάς φιλοτέχνησε μορφές όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Γιάννης Μόραλης και ο Χρήστος Καπράλος. Πώς παρουσιάζει ένας γλύπτης προσωπικότητες που έχουν ήδη περάσει στην ιστορία, χωρίς από την άλλη να εγκλωβιστεί και στο μύθο τους?
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα κόλπο. Υπάρχει στο εργαστήριο του Γιάννη Παπάς, του ζωγράφου, που είναι ένας μόνιμος εκθεσιακός χώρος του μουσείου, από όπου έφυγαν τα έργα και ταξίδεψαν στη Δράμα, ένα αποθηκάκι. Δεν είναι συνήθως γνωστό στο κοινό, αλλά αν μιλήσετε με τους ανθρώπους μπορούν να σας το δείξουν. Σε αυτό το αποθηκάκι λοιπόν είναι πολλές από τις σπουδές που έκανε ο Γιάννης Παπάς για τον Ανδριάντα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Έχει κάνει πολλούς Ανδριάντες του Βενιζέλου σε όλη την Ελλάδα. Και εκεί βλέπουμε τον Βενιζέλο με πουκάμισο και παντελόνι, με σακάκι, με παλτό, με ή χωρίς καπέλο. Και βέβαια το πιο σοκαριστικό απ' όλα, γυμνό.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά δεν είχε δει γυμνό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο παπάς τον είχε γνωρίσει, αλλά... τι κοιτάζει λοιπόν? Κοιτάζει την ανθρώπινη ουσία. Κοιτάζει πώς ένας πολιτικός, σπουδαίος πολιτικός, ένας δημόσιος άνδρας, πρέπει να ενσαρκώνει το ιδανικό του ευθυτενούς δημόσιου προσώπου που στέκει, και φυσικά πώς το κάνει με τον καλύτερο τρόπο, ακριβώς μέσα από αυτό το

0: Έκθεση, έτσι δεν είναι. Βρίσκεται στο Ζωγράφο και είναι ένα ζωντανό εργαστήριο που μπορούν να επισκεφτούν όσοι το θελήσουν και να νιώσουν ότι λες και είναι εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Είναι ένας χώρος που πριν μπαίνοντας μέσα έχεις ένα πολύ όμορφο κήπο γεμάτο με αγάλματα. Μετά μπαίνεις στο σπίτι όπου έζησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης με την οικογένειά του και στο εργαστήριο, το οποίο είναι μνημιακό σε μέγεθος, γιατί βέβαια τα γλυπτά του ήταν πολλά από αυτά πολύ μεγάλα. Και έχει όλες τις ύλες με τις οποίες δούλεψε. Υπάρχει και μια μικρή έκθεση που βλέπουμε πολλά ζωγραφικά κυρίως έργα, αλλά βλέπεις και το ξύλο, την πλαστελίνη, τον πυλό, το γύψο, το μπρούτζο, τα διάφορα μάρμαρα, τις πέτρες, όλα αυτά τα υλικά, και έχεις την αίσθηση ότι βγήκε μόλις πριν από λίγο για να πάει να πάρει λίγο νερό ή να κάνει το μεσημεριανό του ύπνο, και εσύ είσαι εκεί πέρα και η άβρα του είναι γύρω σου.
0: Ο έφηπος Μέγας Αλεξάνδρος δεσπόζει στο εσωτερικό χώρο της έκθεσης. Τι κάνει αυτό το έργο τόσο εμβληματικό μέσα στο σύνολο του έργου του παπά?
1: Ο παπάς είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην σχέση της ανθρώπινης μορφής με το άλογο. Ήταν κάτι πάνω στο οποίο είχε πειραματιστεί, κάνοντας πάρα πολλές σπουδές σε επικούς ομίλους, στον υπόδρομο πήγαινε, μελετώντας ακόμα και πάνω σε μακέτες αλόγων, ας πούμε, τον ζωντανό άνθρωπο. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η σχέση του ανθρώπου με το ζώο. Επίσης, το έργο αυτό το ξεκίνησε το 1942, στο χειρότερο σημείο της κατοχής, σε μια εποχή βαθιά θλιβερή για την Ελλάδα, και βέβαια έναν ευαίσθητο καλλιτέχνη όπως ήταν εκείνος, και κράτησε 40 χρόνια αυτή η μελέτη πάνω στο έργο. Δηλαδή το τέλειωσε τη δεκαετία του 80.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ένα έργο που διέσχισε ουσιαστικά την δημιουργική του πορεία. Και αυτό το καθιστά, θα λέγαμε, magnum opus.
0: Πόσο δύσκολο είναι να εκθέτεις γλυπτά, αναρωτιέμαι, σε έναν υπαίθριο ιστορικό χώρο που το ίδιο το φως κιόλας αλλάζει συνεχώς αυτή την εμπειρία του θεατή?
1: Αυτό είναι και η πρόκληση. Το ενδιαφέρον με το γλυπτικό έργο είναι ότι πρέπει να είναι δουλεμένο και τέλειο από κάθε γωνία. Πολλές φορές λέω ότι σε ένα ζωγραφικό έργο η πίσω πλευρά δεν έχει σημασία. Φυσικά δεν υπάρχει πίσω πλευρά, αλλά και πάλι ένας γλύπτης πρέπει να σκεφτεί όλες τις πλευρές.
0: Έτσι.
1: Και το από κάτω και το από πάνω. Οπότε η σχέση με το φως, και δει το φυσικό φως, την ανατολή, τη δύση, το μεσημέρι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ύψος που θα μπει ένα έργο σε σχέση με τα γύρω του κτίρια ή τη βλάστηση που το περιβάλλει. Οπότε είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Αρκεί να σας πω ότι η ομάδα που έστησε την έκθεση στη Δράμα, με τον γιο του καλλιτέχνη, τον Αλέξανδρο Παπά, την Κριστίν Χόλινετς που είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου, και όλη την ομάδα των συντηρητών και των ανθρώπων που ανήρτησαν τα γλυπτάτα, δοκίμασε τρεις διαφορετικές θέσεις για τον Αλέξανδρο. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο και τρία διαφορετικά ύψη, και με μικρές διαφορές, μισού μέτρου, άλλαζε πραγματικά η εμπειρία που είχες. Τελικά κατέληξαν και το έβαλαν πολύ χαμηλά, πολύ κοντά στο έδαφος, που είναι και, θα έλεγα, δημιουργεί τη μεγαλύτερη ένταση όταν το βλέπεις.
0: Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στις τεχνικές της γλυπτικής. Θεωρείται ότι ο επισκέπτης κατανοεί περισσότερο ένα έργο όταν γνωρίζει τον κόπο και τη διαδικασία που κρύβεται πίσω από αυτό?
1: Νομίζω ότι η προσπάθεια να καταλάβεις το πώς φτιάχτηκε είναι που κάνει πιο μαγική την εμπειρία της θέασης. Υπάρχουν κάποιες, δηλαδή το να πάρεις ένα μολύβι και να γράψεις πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί, το έχουμε κάνει όλοι. Mm-hmm. Το να πιάσεις όμως μία σμήλη και να αρχίσει να χτυπάς ένα κομμάτι σκληρό μάρμαρο, το οποίο μπορεί να σπάσει με έναν τρόπο που δεν φαντάζεσαι και δεν θέλεις, ή το να ετοιμάσεις ένα κέρινο πρόπλασμα ώστε να γίνει χύτευση και να βγει σε χαλκό και να μετά αυτό να ολοκληρωθεί και να πατιναριστεί, αυτά είναι διαδικασίες τόσο σύνθετες που πραγματικά

0: έχουν μια αλχημική γοητεία, μια μαγεία. Οπότε πρέπει να δίνουμε στον επισκέπτη τη δυνατότητα να τα κατανοήσει και να μαγευτεί και αυτός.
1: Ο Γιάννης Παπάς υπήρξε ένας καλλιτέχνης βαθιά ανθρωποκεντρικός. Πιστεύετε ότι σήμερα η τέχνη εξακολουθεί, αναρωτιέμαι, να ενδιαφέρεται με την ίδια ένταση για τον άνθρωπο?
0: Όλη η τέχνη είναι για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι κατά πόσο χρησιμοποιούμε την ανθρώπινη μορφή, όπως ο Παπάς, ή όχι, ή κατά πόσο μιλούμε άμεσα για βιώματα ανθρώπινα στη δική μας τέχνη. Ακόμα όμως και το πιο αφηρημένο εντός εισαγωγικών έργο, που πιστεύουμε ότι είναι καθαρά θέματα αξιών, χρωμάτων και φαίνεται να είναι διανοητικό, στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με το τι προσλαμβάνει και τι αισθάνεται και πώς βλέπει τον εαυτό του μέσα από αυτό ο άνθρωπος.
1: Ως επιστημονικός διευθυντής, πότε εσείς θεωρείτε ότι μία έκθεση έχει πραγματικά πετύχει? Όταν έχει πολλούς επισκέπτες ή όταν μόνο ένας επισκέπτης βγει διαφορετικός από ό,τι μπήκε στην έκθεση?
0: Ιδανικά όταν όλοι οι επισκέπτες πάρα πολύ έχουν βγει αλλαγμένοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα είναι ένας δείκτης, είναι ένας μετρήσιμος δείκτης. Δεν πρέπει να είμαστε σκλάβοι των μετρήσιμων δικτών. Πρέπει να κοιτάμε πραγματικά την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. Οπότε ναι, θα προτιμούσα να βγει ένας πραγματικά αλλαγμένος, αν είχα την επιλογή. Αλλά δεν θέλω και δεν την έχω. Πρέπει να σας πω ότι η ανταπόκριση του κοινού, τόσο σε αυτή την έκθεση για τον Γιάννη Παπά, όσο και στις άλλες 7 που έχουν γίνει στο Σαντιρβάν όλο αυτόν τον καιρό, ήταν εξαιρετική. Το κοινό είναι κάθε φορά όλο και περισσότερο. Οπότε δεν μπορεί, κάτι βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι για να γυρίζουν.
1: Έτσι είναι. Ειδικά αυτό που λέτε για να γυρίζουν, βεβαίως. Η έκθεση μέχρι πότε θα είναι?
0: Είναι έως τις 15 Νοεμβρίου.
1: Θα διαρκέσει λοιπόν μέχρι τότε και έχουμε όλοι πραγματικά πάρα πολύ χρόνο να την επισκεφτούμε ξανά και ξανά. Πόσο διαφορετικά διαβάζουμε σήμερα ένα γλυπτό σε σχέση με πριν από 50 χρόνια? Έχει αλλάξει ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι στη δημόσια τέχνη?
0: Πρέπει να πω ότι υπάρχει καλή δημόσια τέχνη και κακή δημόσια τέχνη.
1: Συμφωνώ.
0: Και καθώς προχωρεί ο 20ος και ο 21ος αιώνας, έχουν υπάρξει πολλοί πειραματισμοί ως προς τα ποια είναι τα μέσα της δημόσιας τέχνης. Δηλαδή παλιά ήταν μόνο το μάρμαρο ή ο μπρούντζος, τώρα έχουμε ακόμα και γλυπτά που λειτουργούν με το φως. Παραδείγματος χάρη, δημόσια τέχνη που γίνεται στο πλάι των πολυκατοικιών ή στους ακάλυπτους ή σε διάφορες θέσεις και με διάφορα μέσα. Πιστεύω ότι η σημασία, η επιτυχία της δημόσιας τέχνης είναι στο να σε σταματάει, έτσι όπως κινείσαι μέσα στον χώρο, και να σε κάνει έστω και για μισό δευτερόλεπτο κάθε μέρα να σκέφτεσαι κάτι, να σου λέει κάτι, να σε κεντρίζει. Πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος που λειτουργεί αυτή η τέχνη. Αν μη τι άλλο, το πώς περνάμε κάθε πρωί, εγώ κάνω η καθημερινή μου διαδρομή, ξεκινάει από το Κουκάκι και καταλήγει στο Κολωνάκι πηγαίνοντας στη δουλειά. Έχω πάρα πολύ δημόσια τέχνη από από το άγαλμα του Μακρυγιάννη, που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Παπάς, στην Πρωτομή της Μελένας Μερκούρη, στην πύλη του Αδριανού, που είναι και αυτό ένα έργο δημόσιας τέχνης, στο άγαλμα του Αλέξανδρου, που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Παπάς, στο άγαλμα του Βίρονα, στους Αδριάντες του Τρικούπη και του Βενιζέλου μπροστά στο κοινοβούλιο, που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Παπάς, στις 3 πρωτομές των τραγικών ποιητών. Οπότε όλα αυτά είναι έργα δημόσιας τέχνης. Ο τρόπος που αυτά κοσμούν την καθημερινή μου διαδρομή προς τη δουλειά και φέρνουν σκέψεις στο μυαλό, αναμνήσεις, συλλογισμούς επάνω στο έργο αυτών των ανθρώπων που απεικονίζονται ή που τα φιλοτέχνησαν, είναι μια παράλληλη εμπειρία, διάσταση της καθημερινότητας. Αυτή είναι η αξία της, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει, νομίζω ότι παραμένει πολύ σημαντική και καθοριστική για τους τουρίστες, για τους ανθρώπους που ζουν την πόλη, για όλους όσοι βρίσκονται μπροστά στην τέχνη.
1: Υπάρχει, αναρωτιέμαι, ένα σημείο, μία ερώτηση που θα θέλατε να κάνετε στο Γιάννη Παπά, εάν θα μπορούσατε? Και αν ναι, ποια θα ήταν αυτή?
0: Είναι πολύ δύσκολο. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω από έναν άνθρωπο όπως ο παπάς, που είχε δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή του, ποια ήταν για εκείνον η ιδανική αναλογία δουλειάς και τι θα όριζε ως δουλειά. Ξέρετε, ο παπάς είχε γράψει, είχε κάνει μεταφράσεις, είχε γράψει βιβλία ο ίδιος. Ήταν ένας άνθρωπος των λόγων και της σκέψης, εξίσου με έναν άνθρωπο της δουλειάς και των χεριών του, και του ματιού. Θα ήθελα λοιπόν να το ρωτήσω, ποια είναι η αναλογία ανάμεσα στη δουλειά, ανάμεσα στην αναψυχή, τη σχέση με τους αγαπημένους σου, με τους φίλους σου. Ο παπάς φιλοτέχνησε και πολλά έργα, πορτρέτα φίλων του, άλλων καλλιτεχνών ή και δημόσιων προσώπων, και ανάμεσα, θα έλεγα, σε αυτήν την ανάγκη να ικανοποιείς την προσωπική σου περιέργεια και εξέλιξη ως ανθρώπου. Οπότε θα ήθελα πραγματικά να το ρωτήσω, γιατί μου έδινε την εντύπωση πάντοτε ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου, πώς πέτυχε αυτή την ισορροπία, αυτή την ολοκλήρωση.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε με μία πιο προσωπική σκέψη. Τα γλυπτά μοιάζουν να αντιστέκονται στον χρόνο περισσότερο από τους ανθρώπους. Πιστεύετε ότι η τέχνη είναι τελικά η πιο βαθιά ανθρώπινη μορφή μνήμης ή αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια να νικήσουμε τη λύθη?
0: Υπάρχει μία αγωνία στο έργο τέχνης και μία αναζήτηση. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι όντως η βαθιά μνήμη. Δηλαδή η εμπειρία που δεν χάνεται, δεν σβήνει, αλλά γίνεται αντικείμενο μοιράσματος, γίνεται κοινό κτήμα της ανθρωπότητας, και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που μας δίνει. Και εκεί είναι και η δικαίωση του καλλιτέχνη. Εκεί είναι το χαμόγελο στο τέλος του μόχθου του.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να πω ότι κρατώ στα χέρια μου ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο, μικρό, με μια υπέροχη έκδοση και φωτογράφηση, όπου αυτό το βιβλίο, αυτή την έκδοση μπορεί να την πάρει κανείς φεύγοντας από την έκθεση του Γιάννη Παπά στη Δράμα.
0: Ναι, και είναι δώρο. Όποιος επισκέπτης πηγαίνει σε αυτή την έκθεση, που δεν έχει εισιτήριο βέβαια, χρηματικό αντίτιμο, παίρνει και αυτό το πανέμορφο μικρό βιβλίο, το οποίο εναλλακτικά, όποιος δεν έχει την ευκαιρία να πάει στη Δράμα, μπορεί να το βρει online στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη, που είναι αφιερωμένη στις ψηφιακές εκδόσεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και εύχομαι ειλικρινά καλή συνέχεια σε όλα τα όμορφα που κάνετε στο Μουσείο Μπενάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Συνθέτης με μακρά και διεθνή δημιουργική διαδρομή. Πανεπιστημιακός δάσκαλος και ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό αντιλαμβάνεται τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων. Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, μέσα από τις γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, αποδεικνύει ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε αισθητικά ούτε γεωγραφικά. Ότι η βυζαντινή μουσική μπορεί να συνομιλεί με την τζαζ, η παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και η λόγια μουσική με τις μουσικές του κόσμου. Ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος έχει ένα όραμα που τα τελευταία χρόνια αποκτά και μία έντονη κοινωνική διάσταση. Με το πρόγραμμα «Το Μέγαρο» στη Βόρεια Εύβοια, η μουσική γίνεται μία πράξη παρουσίας, αλληλεγγύης και ελπίδας, αποδεικνύοντας πως ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο των μεγάλων πόλεων, αλλά δικαίωμα κάθε ανθρώπου, όπου και αν μένει. Κύριε Μαραγκόπουλε, καλώς ήρθατε στο Μερολόγιο Τέχνης.
2: Καλώς σας βρήκα και μου δίνουν πολύ χαρά τα λόγια σας για το έργο μας, το οποίο εσείως συνεχίζετε.
1: Χαίρομαι πολύ. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι ένας θεσμός ταυτισμένος με την πρωτεύουσα. Τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η καρδιά του χτυπάει και στη Βόρεια Εύβοια?
2: Σημαίνει ότι οι μεγάλοι οργανισμοί της χώρας μας και ανάμεσά τους το Μέγαρο, κάθε φορά που κάναν μια κίνηση εξωστρέφειας, δικαίωσαν απόλυτα τη δυνατότητά τους αυτή πρόσβασης στην περιφέρεια και σε περιοχές που δεν έχουν για πάρα πολλούς λόγους τις δυνατότητες να απολαύσουν τέχνη. πέτυχε πλήρως τους σκοπούς του. Ήταν νομίζω πολύ σημαντικό ότι το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας υπό τον Σταύρο Μπένο, μέσα στα πάρα πολλά σχέδιά του που αφορούσαν τα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα, τις προτάσεις του, ενέταξαν και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν απευθύνθηκαν στην εθνική λυρική σκηνή, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στο Μέγαρο Μουσικής, θεωρώντας ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι ένα κομμάτι σε αυτό που θα συμβάλλει στην πολιτιστική αναγέννηση της περιοχής. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτή η εξωστρέφεια, η οποία στο Μέγαρο εκφράζεται και μέσα από ένα σωρό άλλες πρωτοβουλίες, όπως ας πούμε η έξοδος στην Μεσίνη, οι εκδηλώσεις που γίνονται εκεί και άλλες δράσεις, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει από έναν οργανισμό που καταρχήν έχει την έδρα του στην Αθήνα.
1: Το πρόγραμμα αυτό γεννήθηκε σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την περιοχή, μετά από εκείνες τις μεγάλες πυρκαγιές που όλοι θυμόμαστε. Πιστεύετε ότι ο πολιτισμός μπορεί πραγματικά να συμβάλλει και στην ανασυγκρότηση μιας κοινωνίας?
2: Εκ του αποτελέσματος βεβαιώθηκα για αυτό το οποίο μέσα μου πίστευα, ότι ο πολιτισμός και ειδικά η μουσική, η οποία έχει μια καταπληκτική εμβέλεια στην ψυχή του ανθρώπου, σε αυτά που αισθάνεται αλλά και σε αυτά που σκέφτεται, έχει αυτή τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο βοηθάει, όχι βοηθάει, αναπτύσσει όλες τις ψυχικές διεργασίες του ανθρώπου με τον ίδιο τρόπο όπως το κάνει και το παιχνίδι. Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στα όνειρα του ανθρώπου, έχει μια θεραπευτική δύναμη, ανακεφαλαιώνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου πράγματα τα οποία είναι τραύματα, τα οποία είναι πληγές, τα οποία είναι επιθυμίες, και με ένα πολύ ιδιαίτερο και δικό της τρόπο τα φέρνει κοντά στον άνθρωπο, ο οποίος παίρνει πάρα πολύ δύναμη μέσα από αυτή τη διεργασία. Η τέχνη λοιπόν, ναι, μπορεί να βοηθήσει, να θεραπεύσει και να εμπλουτίσει.
1: Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται σε παραλίες, σε πλατείες, σε χωριά και ανοιχτούς χώρους. Πώς αλλάζει η εμπειρία της μουσικής όταν φεύγει από τη συμβατική αίθουσα συναυλίων και συναντά πια το φυσικό τοπίο? Είναι μια πολύ σπουδαία εμπειρία και για τους συντελεστές αλλά και για τους θεατές.
2: Είναι πολύ κέρια ερώτηση και ήταν αυτό το ερώτημα το οποίο μας επίφθηναν και οι καλλιτέχνες, πού θα παίξουμε. Και τους είπα, τους έλεγα μια φράση, όπου βρούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα, γνωρίζοντας ότι είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει πολιτιστικές υποδομές, θέατρα, μικρά, μεγάλα, αυτά τα λίγα που έχετε δεν ξέρετε τι πολύτιμα που είναι. Όπως ας πούμε αυτός ο θαυμάσιος κινηματογράφος στην Εδιψώ που γίνεται τώρα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ή το Ελλήμνιον στη Λίμνη, ένα θέατρο το οποίο σου θυμίζει Μεσοπόλεμο τελείως και στο οποίο μπορεί να κάνει κανείς πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί. Αλλά κυρίως οι εξωτερικοί χώροι. Έτσι λοιπόν, σε μια πλατεία, σε ένα καφενείο, σε ένα σχολείο, στο προάβλιο μιας εκκλησίας ήταν οι χώροι που έγιναν οι εκδηλώσεις και που τα βγάλαν πάρα πολύ καλά πέρα οι ίδιοι καλλιτέχνες, βιώνοντας ένα συνέστημα το οποίο είναι μοναδικό. Όταν βλέπεις ότι επικοινωνείς με τον κόσμο μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είναι έτσι όπως είναι, η συγκίνηση και η επικοινωνία με τον κόσμο είναι τελείως εμπλουτισμένη.
1: Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και το Γιάννη Κότσιρα μέχρι την Ευανθία Ρεμπούτσικα, αφιερώμα στο Βαγγέλη Παπαθανασίου, βυζαντινή μουσική, τζάζ, χορό και εκπαιδευτικές δράσεις. Ποια ήταν η φιλοσοφία πίσω από αυτή τη μεγάλη πολυφωνία?
2: Στην ουσία είναι η φιλοσοφία την οποία αναπτύσσω και καλλιεργώ μέσα από τις γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής, που από την πρώτη στιγμή, χάρη στην πολιτική που χάραξε το Μέγαρο, συμβάδισε με το υπόλοιπο πρόγραμμα που βέβαια στρέφει το βάρος στην έντεχνη κλασική μουσική, αλλά που από την πρώτη στιγμή μέσα από εκδηλώσεις όπως ήταν το Μουσικό Αναλόγιο που δείχνα και εγώ τα πρώτα χρόνια και μετά με τον κύκλο Γέφυρες, απόδειξε αυτό ακριβώς, ότι τα διαφορετικά είδη κρατούν την ταυτότητά τους το καθένα. Δεν καταργούμε τις ταυτότητες μουσικών όπως είναι η μουσική μπαρόκ, η κλασική, η τζάζ, η βυζαντινή. Το καταπληκτικό είναι ότι ο ίδιος θεατής μπορεί να απολαύσει τις μουσικές αυτές στην αυθεντική τους μορφή, αλλά μπορούμε να πετύχουμε και κάτι άλλο. Μπορούμε να πετύχουμε ανάμεσα σε ορισμένα είδη πολύ δυναμικές διασταυρώσεις και γέφυρες, κάτι το οποίο πολύ καλοί δημιουργοί στην εποχή μας το έχουν επιχειρήσει.
1: Όλες οι εκδηλώσεις, να πούμε ότι έχουν ελεύθερη είσοδο Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο μήνυμα και είναι μια επιλογή που σίγουρα φαντάζομαι ότι εκφράζει μια βαθύτερη αντίληψη για το δικαίωμα όλων στον πολιτισμό. Έτσι δεν είναι?
2: Ειδικά για την Εύβοια νομίζω ότι θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να βάλει κανείς ένα εισιτήριο. Να σας πω μόνο ότι για αυτούς τους ανθρώπους το να κατέβουν στην Αθήνα ή να πάνε στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν μία από τις εκδηλώσεις είναι ένας μικρός προϋπολογισμός. Αυτό μου το είπαν και οι ίδιοι. Είναι τα μεταφορικά, είναι η παραμονή, είναι αν θέλετε ακόμη και η υποχρέωση που δημιουργείται απέναντι σε ένα συγγενή σου ή σε ένα φίλο σου που θα σε φιλοξενήσει. Είναι το εισιτήριο. Δηλαδή μπορεί να σημαίνει, να σας το πω έτσι με μια πολύ μετριοπαθή εκτίμηση, 300, 400, 500 ευρώ. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος από ένα χωριό της Εύβοιας να φύγει και να απολαύσει όλα αυτά τα ονόματα που είπατε? Όταν τα φέρνεις εκεί, το ελάχιστο που μπορεί να κάνεις είναι να είναι δωρεάν είσοδος.
1: Πολύ ωραία, πραγματικά είναι συγκινητικό. Το βρίσκω συγκινητικό. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ναι, για τα παιδιά. Και το τονίζω τόσο πολύ αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να διαμορφώνεται η σχέση με τη μουσική από τις μικρές ηλικίες? Εσείς που είστε δάσκαλος, μπορείτε να μου απαντήσετε.
2: Στη μικρή ηλικία το παιδί δεν είναι μονοδεικτικό, αλλά είναι και δημιουργικό. Μάλιστα είναι μια ιδιότητα την οποία δυστυχώς όλη η σύγχρονη παιδαγωγική δείχνει ότι δεν ξέρω τι δεν πάει καλά στο εκπαιδευτικό σύστημα, τη χάνει σιγά σιγά. Το παιδί στην πρώτη δευτέρα δημοτικού μπορεί με τη φωνή του να κάνει απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν ξέρω, ένα διαρκώς πρέπει, ένα διαρκώς μη, το αποστηρώνει από αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα στα περισσότερα σχολεία να απολαύσουν μουσική και κυρίως ζωντανή μουσική. Όταν λοιπόν μπήκαμε στα σχολεία αυτά και τους δείξαμε τη μουσική με έναν τρόπο ζωντανό, διαδραστικό, ενεργητικό, βάζοντας το να συμμετάσχουν, ζήσαμε ένα συνέστημα ευγνωμοσύνης από τα παιδιά. Όταν οι καλλιτέχνες φεύγανε από το σχολείο, τους κράταγαν, τους αγκάλιαζαν και τους λέγανε «μη φύγετε». Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση.
1: Και η μεγαλύτερη απόδειξη το πόσο
2: ακριβώς
1: όμορφο πέρασαν. Μετά από 5 χρόνια παρουσία στη Βόρεια Εύβοια, υπάρχει μια στιγμή, έτσι, μια ανθρώπινη συνάντηση που σας έχει μείνει πολύ έντονα χαραγμένη στη μνήμη?
2: Θα σας πω τηλεγραφικά 3-4. Ένα χρόνο μετά τις φωτιές, όταν πήγα στην Εύβοια, έκανα 3 μήνες περίπου μια αναγνωριστική διαδρομή σε χωριά απομονωμένα, στο βουνό απάνω. Το σοκ ήταν πολύ μεγάλο. Πέρναγα ανάμεσα από καμένα δάση, από καμένα δέντρα. Ήταν ένα συνέστημα που σου έκοβε, αν θέλετε, την ψυχή, το στομάχι. Λοιπόν, θυμάμαι μια στιγμή, ήταν περίπου Μάρτιος, ανάμεσα στα καμένα δέντρα βλέπω στη ρίζα ενός καμένου δέντρου ένα μικρό κλονάρι. Ένα χρόνο μετά, το οποίο έβγαινε με τεράστια ενέργεια και δύναμη. Εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει ελπίδα και ότι η φύση είναι ακατανίκητη. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι στα σχολεία όταν πηγαίναμε, αυτή η ερώτηση από τα παιδιά πότε θα ξανάρθετε για μένα ήταν από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα. Και τέλος θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Αλκίνο Ιωαννίδη όταν ήρθε και έπαιξε σε ένα απομονωμένο χωριό, όπου όταν ήρθαν οι άνθρωποι, 2.000 άτομα που δεν ήξερα από πού ήρθαν, από τα δέντρα βγήκανε, γέμισε η πλατεία. Στο μικρό πατάρι που έπαιξε με μια κιθάρα, η πυροσβεστική, ένα μικρό όχημα της πυροσβεστικής, του έφτιαχνε τους προβολείς, αποδεικνύοντας αυτό ακριβώς, ότι μπορείς μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να κάνεις τέχνη.
1: Έτσι είναι. Ως συνθέτης αλλά και ως άνθρωπος που έχει αφιερωθεί στην πολιτιστική πολιτική, ναι, πώς ισορροπείται ανάμεσα στη δημιουργία και την ευθύνη του σχεδιασμού μεγάλων πολιτιστικών δράσεων?
2: Είναι θέμα διαχείρισης χρόνου, ξέροντας μέσα μου ότι, αν θέλετε, η απόλυτη ψυχική προτεραιότητα σε μένα είναι η σύνθεση και η δημιουργία. Όταν έρχεται η ώρα της δημιουργίας, βρίσκω τη λεγόμενη 25η ώρα, ακόμη και αν υπάρχουν υποχρεώσεις τις οποίες θα επιτελέσω, στην οποία θα μπω μέσα με όλη τη δύναμη, με όλη την ψυχή μου και θα γίνει αυτό το οποίο έχω αναλάβει να δημιουργήσω. Η πολιτιστική πολιτική όμως είναι για μένα ένα κομμάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, κυρίως γιατί βλέπεις τα αποτελέσματα. Γιατί βλέπεις ότι ο πολιτισμός πρέπει με κάθε τρόπο να δημιουργεί αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτό που παράγεται και στον κόσμο. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Mm-hmm. Πολιτισμός ο οποίος περικλείεται σε ένα κουκούλι μέσα είναι αυτιστικός πολιτισμός και χάνει την κύρια αιτία της ύπαρξής του.
1: Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει ακόμη ανεξερεύνητους τόπους που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ζωντανές εστίες πολιτισμού, αρκεί να υπάρξει όραμα και συνέχεια? Είστε αισιόδοξος αυτό?
2: Πάρα πολλοί τόποι υπάρχουν. Ειδικά η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς τόπους. Δεν μιλάω βέβαια για τα αρχαία θέατρα, τα οποία αποδεικνύονται διαρκώς τόποι, μία προσέγγιση τους πιο καινοτόμα τα ανανεώνει, σεβόμενοι φυσικά τον χώρο εκεί πέρα. Μιλάω και για χώρους όπως ένα χωριό, όπου μπορείς μια πλατεία, όπως σας είπα, ένα προάβλιο και πολλούς άλλους χώρους με πολύ μικρές παρεμβάσεις να τους διαμορφώσεις και να φιλοξενήσεις εκδηλώσεις. Ας μην επικαλούμαστε διαρκώς το επιχείρημα «δεν υπάρχουν χρήματα για να χτίσουμε ένα θέατρο εκατομμυρίων». Μπορείς με λίγα χρήματα σε πολύ συγκεκριμένους χώρους που μπορεί να εξυπηρετήσουν όχι μόνο ένα συγκεκριμένο χωριό, αλλά και μια πόλη δίπλα και άλλες πόλεις δίπλα, να κάνεις υποδομές, αρκεί να χαράξεις ένα σχέδιο στρατηγικό για όλη την Ελλάδα.
1: Συχνά λέγεται τώρα, τελευταία το ακούω από νέους κυρίως, ότι η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο. Εσείς, ύστερα από τόσα χρόνια εμπειρίας, τι απαντάτε σε αυτή τη φράση?
2: Η τέχνη αλλάζει τον άνθρωπο, πρώτα απ' όλα τον ίδιο. Τον τρόπο που αισθάνεται, όταν αλλάζεις τον τρόπο που αισθάνεσαι, αλλάζεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, και όταν αλλάζεις και τα δύο, αλλάζεις και αυτά που κάνεις και την πράξη. Λοιπόν, η τέχνη, ναι, μπορεί να συμβάλλει με το δικό της τρόπο να αλλάξει τον κόσμο. Το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές, αρκεί να μην τις αναθέτουμε υπερβάλλοντες ρόλους. Η τέχνη δεν μπορεί να κτίσει μια γέφυρα ή ένα δρόμο, αλλά μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, ώστε αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τον δρόμο να τον κάνουν με πραγματική γνώση και όρεξη και ενέργεια.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε με μια έτσι πιο προσωπική σκέψη. Αν σε 20 χρόνια ένας νέος άνθρωπος θυμάται αυτό το πρόγραμμα, έχει μνήμες από το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, ποια θα θέλατε να είναι η σημαντικότερη κληρονομιά του? Και τελικά τι είναι αυτό που αφήνει πιο βαθύ αποτύπωμα σε ένα τόπο? Τα έργα που χτίζουμε ή οι πολιτιστικές εμπειρίες που μοιραζόμαστε?
2: Είναι ταυτόχρονα και τα δύο. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτός ο άνθρωπος να έχει εμπεδώσει μέσα του και να έχει αναπτύξει αυτή την επιθυμία που εξέφρασε τόσο απλά εκείνο το παιδί, να ξανάρθετε, έτσι, να το ξαναδούμε. Και επίσης μια δεύτερη επιθυμία, πιο δημιουργική, ας προσπαθήσουμε και εμείς εδώ οι νέοι, π.χ. λέω της Λίμνης, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Είδαμε με πολύ μεγάλη χαρά ανθρώπους από τις περιοχές αυτές να παίρνουν πρωτοβουλίες και να ετοιμάζουν μεικτές παραστάσεις, σύνθετες πολύ συχνά, πολύτεχνες, εμπνεόμενοι ακριβώς από αυτά τα οποία έγιναν. Λοιπόν, αυτά τα δύο για μένα είναι τα πιο σημαντικά.
1: Κύριε Μαραγκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το φεστιβάλ, όπου να πούμε ότι όσοι ακροατές μας ακούν και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, ναι, και να δουν ολόκληρο το πρόγραμμα. Να ξανατονίσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι μια πολύ σπουδαία προσφορά αυτή για τους ανθρώπους της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και για τους επισκέπτες που βρίσκονται εκεί.
2: Ακριβώς. Και μια τελευταία, ότι από πέρσι καθιερώσαμε λίγο ένα μικρό θεσμό μέσα στο θεσμό, το Φεστιβάλ της Λίμνης. Αυτό δηλαδή έχει μια ενότητα που φέτος έχει πολλές εκδηλώσεις, σαν και αυτές που είπατε. Και αυτό ακριβώς δίνει τη δυνατότητα, πιστεύω, του να δημιουργηθεί ένας θεσμός ο οποίος θα είναι πιο μόνιμος εκεί.
1: Σας ευχαριστώ. Και καλό ευχαριστώ καλοκαίρι. Πολύ. Το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, αποτελεί μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που στην ουσία είναι μια διαδρομή που ενώνει ανθρώπους. Τοπία, μουσικές, θέατρο, λόγο και δημιουργία, μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκεται ένας δημιουργός που έχει αποδείξει πως η μουσική μπορεί να συνομιλεί ισότιμα με την ποίηση, την ιστορία και την ελληνική παράδοση, χωρίς όμως να χάνει τη σύγχρονη ματιά της. Ως συνθέτης αλλά και ως καλλιτεχνικός διευθυντής, επιδιώκει να δημιουργεί εμπειρίες που αφήνουν αποτύπωμα και όχι απλώς παραστάσεις. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, τον Δημήτρη Μαραμή. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, εσάς και τους ακροατές του τρίτου προγράμματος.
1: Ο τίτλος αυτός, το Λάλλον Είδωρ, είναι από μόνος του, είναι γεγονός, μια ποιητική εικόνα. Τι σημαίνει για εσάς αυτό το νερό που μιλά και πώς συνοψίζει την φιλοσοφία του φεστιβάλ?
3: Καταρχάς, αυτό προέρχεται από έναν θρύλο, μια ωραία ιστορία. Δεν ξέρουμε αν ήταν όντως πραγματικότητα, ιστορικό γεγονός ή απλά ένας θρύλος που έμεινε. Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ιουλιανός ο παραβάτης, όπως μαθαίναμε στο σχολείο, ο οποίος νοσταλγούσε το 12ο, νοσταλγούσε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι ο Ιουλιανός δεν ήταν ένας τυχαίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ήταν πραγματικά ένα φιλοσοφημένο πρόσωπο, άτομο και ένας πολύ καλός στρατηγός επίσης. Προσπάθησε λοιπόν ο Ιουλιανός να αναστήσει, να ξαναζωντανέψει, να αναζωογονήσει τη λειτουργία των Δελφών, του μαντίου των Δελφών, και έστειλε να πάρουν χρησμό. Και εκεί η Πυθία, απογοητευμένη, του είπε ότι πλέον το νερό δεν μιλάει. Το νερό της Κασταλίας, το Λάλλον Ίδωρ, έχει σιωπήσει. Αυτό λοιπόν μου προξένησε έτσι, καταρχάς είναι μια ωραία ιστορία και μου γέννησε την ιδέα ότι το νερό θα ξαναμιλήσει. Και το νερό λοιπόν πλέον ξαναμιλάει, έχοντας ως έκφραση τα μουσικά δρόμενα και γενικότερα τα δρόμενα που γίνονται σε αυτό το φεστιβάλ σε ολόκληρη τη Φακίδα.
1: Μάλιστα. Ξεκινώντας πριν από 8 χρόνια είχατε ένα συγκεκριμένο όραμα, φαντάζομαι. Πόσο όμως αυτό το όραμα έχει αλλάξει μέσα από την εμπειρία και πόσο είχε αλλάξει και το ίδιο το φεστιβάλ για εσάς τον ίδιο?
3: Σίγουρα υπήρχε ένα όραμα και υπάρχει όραμα, αλλά καλό είναι να είσαι οραματιστής και ρεαλιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα φεστιβάλ πρέπει να είναι ζωντανός οργανισμός, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ανοιχτός διάλογος με το ακροατήριο, με το κοινό, με την τοπική κοινωνία συγκεκριμένα. Δεν είμαστε ένα φεστιβάλ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, είμαστε ένα φεστιβάλ Φωκίδας, άρα ο πρώτος, ο βασικός πυρήνας είναι ο κόσμος που κατοικεί Δελφούς, Άμφισσα, Ιταία, Λιδωρίκη, Γαλαξίδη, σε όλες αυτές τις πόλεις, όλα αυτά τα χωριά, και οι νομοί που επικοινωνούν γύρω-γύρω, όπως η Βιωτία, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, οι αρχικές μου ιδέες άρχισαν βασικά. Η ζυγαριά ήταν πώς ανταποκρίνεται το κοινό. Αυτό λοιπόν από τη μία πλευρά με όθησε στο να γίνω ακόμα πιο ανοιχτός και εξωστρεφής από τη μία πλευρά, και από την άλλη βέβαια να ενισχύσω τα όρια μου, δηλαδή μέχρι πού θα υποχωρήσω ή θα βάλω κάποιες σταγόνες νερό στο κρασί μου. Αυτό όμως πλέον, επειδή είμαστε στην 8η χρονιά, θεωρώ ότι έχει πετύχει, γιατί με έχει οδηγήσει στο να έχω μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και την ίδια στιγμή να μην έχω αποχωρήσει από το αρχικό μου όραμα, που ήταν ουσιαστικά και η ποιότητα και η νεανικότητα, πολλά νέα σχήματα, πολλοί νέοι άνθρωποι, να δίνουμε βήμα στους νέους, και φυσικά η δημιουργία νέων παραγωγών, νέων έργων.
1: Στη φετινή αυτή διοργάνωση που απλώνεται και σε ολόκληρη τη Φωκίδα, συναντώνται μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, εκπαιδευτικές δράσεις και εκθέσεις. Πιστεύετε ότι σήμερα ο πολιτισμός χρειάζεται περισσότερο τις συναντήσεις ανάμεσα στις τέχνες παρά τις αυστηρές διακρίσεις τους? Δηλαδή είναι αλήθεια ένα πλουραλισμό, είναι γεμάτο, είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο?
3: Καταρχάς να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Στη λέξη πολιτισμός χωράνε πολλά πράγματα.
1: Έτσι είναι.
3: Και για μένα το θέμα πολιτισμός πρέπει να είναι το άνοιγμα και η ανοιχτοσύνη, να ανοίγει ο χώρος για να μπουν πράγματα και όχι να κλείνει. Να μην κλείνεται ο πολιτισμός είτε στο εγώ ενός καλλιτεχνικού διευθυντή, είτε σε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει, φυσικά πάντα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο, αλλά αν μπορούμε να το ανοίξουμε, πρέπει να το ανοίγουμε. Για μένα αυτό είναι πολιτισμός. Συνεπώς, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε όλες τις τέχνες, αλλά όταν μπορούμε να έχουμε ένα θεατρικό δρόμενο ή ένα μουσικό δρόμενο, ή και αυτό που συμβαίνει φέτος με το άνοιγμα σε ένα μικρό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, μόνο θετικό είναι. Όλα αυτά βέβαια, και πάλι το λέω, δεν είναι απλά ξυπνάς με ένα όνειρο και λες θα κάνω αυτό. Είναι σε συνδυασμό, θα έλεγα, θα τολμήσω να πω, με τεχνοκρατική σκέψη, τι πραγματικά μας παίρνει, και σε θέμα οικονομικό, αλλά και σε θέμα συνθήκων και υποδομών να γίνει.
1: Τι είναι αυτό που αναζητάτε σε ένα καλλιτέχνη σε μία πρόταση, δηλαδή ως καλλιτεχνικός διευθυντής ουσιαστικά? Με ποια κριτήρια διαμορφώνεται το πρόγραμμα?
3: Να πούμε κάτι σε αυτό. Επηρεάζει πάρα πολύ ο τόπος.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή, Καταρχάς γίνεται κάτι, και να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που είναι σημαντική και είναι ακραία αδελφική, γίνεται μια αμφικτιονία. Αμφικτιονία τι σημαίνει? Ένωση. Ένωση διαφορετικών πόλεων, διαφορετικών κοινωνιών. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αμφικτιονία, γιατί δεν γίνεται ένα δρόμενο, ένα φεστιβάλ σε ένα θέατρο,
1: μάλιστα,
3: αλλά σε 10 διαφορετικές πόλεις. Όπως είπα και πριν, Δελφή, Άμφισσα, Ιταία, Γαλαξίδη, Λιδωρίκη, Ευπάλιο, Ερατινή. Επίσης πόλεις που δεν είναι σε έναν κάμπο, είναι πόλεις σε ορεινά όρη, όπως τα Βαρδούσια, Όρη, Γκιώνα, Παρνασσός, και στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου. Άρα λοιπόν έχει σημασία να έχεις ένα δρόμενο σε μια κοινωνία που είναι 200 χρόνια σε ένα λιμάνι, και μια κοινωνία που οι περισσότεροι κάτι και ασχολούνται π.χ. με την κτηνοτροφία ή ξέρω εγώ με... Θέλω να πω, υπάρχει διαφορετικότητα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένωση. Ένα κριτήριο λοιπόν για τον καλλιτέχνη είναι η πρότασή του, το μουσικό σχήμα, η θεατρική πρόταση να ταιριάζει, να συνδέεται πολύ με το χώρο. Δηλαδή θα γίνει σε μια προβλήτα μέσα στη θάλασσα, θα γίνει σε ένα δάσος, θα γίνει σε ένα βουνό, θα γίνει σε ένα χωριό που έχει έντονη τη σχέση του με την παράδοση και την παραδοσιακή μουσική, θα γίνει σε μια πόλη που έχει ήδη μέσα 5 χοροδίες. Όλα αυτά τα συναντώ, τα έχω. Άρα αυτό έχει σημασία. Θα γίνει σε μια πόλη που θα ξέρω ότι θα προσελκύσει πολύ περισσότερους νέους, ή σε μια πόλη που δεν θα έχει τόση μεγάλη προσέλευση νέων. Αυτά είναι κριτήρια τα οποία είναι εντελώς ζυμωμένα, και όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι ξένος στον τόπο. Δηλαδή θέλω να πω, ζω, αφουγκράζομαι μάλλον την οτροπία των κατοίκων για αυτό το πράγμα. Και έχει σημασία που το λέω αυτό, γιατί αυτό δείχνει και την απόσταση που έχει αυτό το φεστιβάλ από κάποια, αν θέλετε, ελιτίστικη έτσι νοοτροπία. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε πολύ κοντά στον κόσμο, καθοδηγώντας όμως τον κόσμο, καθοδηγώντας και τα γούστα και την αισθητική και τα θέλω του κάποια στιγμή. Δηλαδή υπάρχει καθοδήγηση.
1: Μα μπορεί να τη χρειάζεται άλλωστε αυτή την προσφορά, θέλω να πω, αυτή τη βοήθεια, και να λειτουργεί πάρα πολύ άμεσα και πολύ επικοδομητικά κιόλας.
3: Έχω νιώσει πλέον πάνω σε αυτό, στην καθοδήγηση και, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, εκπαίδευση ουσιαστικά.
1: Βεβαίως, με κάθε ευγένεια αυτό.
3: Ναι, ότι ο κόσμος πλέον με ευχαριστεί γι' αυτό με κάποιον τρόπο, ή ευχαριστεί το φεστιβάλ, ή ευχαριστεί την ύπαρξη αυτού του πράγματος, γιατί το έχει ανάγκη, και ακόμα και αν αντιδράσει στην αρχή, μετά καταλαβαίνει ότι το έχει ανάγκη και χρειάζεται.
1: Παρατηρείτε ότι το κοινό σήμερα αναζητά κάτι διαφορετικό από ό,τι πριν από 8, από 10 χρόνια? Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν την τέχνη και τον πολιτισμό? Γιατί έχετε μία εμπειρία τώρα αρκετών ετών και σίγουρα μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό.
3: Σίγουρα, γιατί πλέον σήμερα το κοινό βομβαρδίζεται από πληροφορίες. Είναι ένα κοινό που είναι συνέχεια συνδεδεμένο με το ίντερνετ, άρα χρειάζεται, είναι πιο καλά ενημερωμένο και πληροφορημένο, και έτσι χρειάζεται τη διαφορετικότητα. Το διαφορετικό, ακόμα και όταν αυτό το διαφορετικό τον απομακρύνει από αυτό που μόλις είπα, δηλαδή το ίντερνετ και την υπερπληροφόρηση, δηλαδή το να γίνει κάτι, για παράδειγμα, μέσα σε ένα πολύ φυσικό παρθένο χώρο που μπορεί να μην κάτσουν στις καρέκλες, αλλά να κάτσουν στο λιβάδι, ας πούμε. Έτσι, ακόμα και κάτι τέτοιο μπορεί, αυτό θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από το να δώσεις κάτι απόλυτα στημένο, τέλος πάντων. Συνεπώς η διαφορετικότητα που έχει κάτι να πει έλκει πάρα πολύ και ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ως συνθέτης, πότε αισθάνεστε πιο δημιουργικός, όταν γράφετε μουσική ή όταν σχεδιάζετε ένα ολόκληρο καλλιτεχνικό θεσμό όπως αυτό το φεστιβάλ? Για να σας κάνω έτσι και μία-δύο προσωπικές ερωτήσεις.
3: Φυσικά το ένα επηρεάζει το άλλο. Σίγουρα είμαι πολύ πιο δημιουργικός. Γενικώς θα πω ότι κάτι που έχει σχέση και με τα δύο είναι η έρευνα. Δηλαδή και με το ένα και με το άλλο πάντα κάνω μια έρευνα. Είτε πρόκειται να γράψω ένα μουσικό έργο, είτε πρόκειται να σχεδιάσω το πρόγραμμα ενός φεστιβάλ, που αυτό είναι δημιουργικό πάρα πολύ. Αλλά αναμφισβήτητα είμαι συνθέτης πρώτα απ' όλα. Και βέβαια, ξέρετε, συνθέτης, λέμε συνθέτης, πάει το μυαλό μας στη μουσική, αλλά συνθέτης σημαίνει να συνθέτεις πράγματα, δηλαδή να δομείς από πολλά αντίθετα στοιχεία, πολλά διαφορετικό υλικό. Άρα λοιπόν σίγουρα η λειτουργία του εγκεφάλου συνθέτη είναι κοινή και για το να στείνεις ένα φεστιβάλ. Αλλά η φύση μου ως 100% δημιουργική είναι ως μουσικός συνθέτης.
1: Μάλιστα. Ποιο είναι το δικό σας λάλλον είδωρ, ποια είναι εκείνη η εσωτερική πηγή που δεν σταματά ποτέ μα ποτέ να σας καλεί να δημιουργείτε?
3: Κοιτάξτε, ζούμε σε έναν κόσμο επικίνδυνο, θα έλεγα. Δηλαδή οι μέρες μας είναι μέρες έντονης βίας σε όλη μας, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Εγώ αυτό πλέον νιώθω. Και ειδικά μεγαλώνοντας και οριμάζοντας πλέον φεύγουν πολλές ωρεοποιήσεις. Αυτό δημιουργεί σε έναν άνθρωπο που είναι δημιουργικός την ανάγκη συνεχούς έκφρασης και, αν θέλετε, μιας φωνής που πρέπει να αντισταθεί σε όλο αυτό. Δηλαδή εγώ πλέον θεωρώ ότι ανήκω στους μη βίαιους ανθρώπους, είμαι η ομάδα των μη βίαιων. Αν θέλετε, για μένα πλέον ο πολιτισμός είναι αυτός και έρχομαι ως ο μη βίαιος να μιλήσω και έχοντας απέναντί μου όλη αυτή τη βιαιότητα. Το βλέπετε ότι το κάνω πολύ συγκεκριμένο και δεν το κάνω γενικό.
1: Ναι, το δεν το γενικολογώ.
3: Ναι, γιατί δεν θέλω να πω τώρα εδώ σήμερα για κάτι πολύ ρομαντικό και θέλω να μιλήσω αυτό που πλέον ζούμε όλοι και που πρέπει όλοι να αντισταθούμε. Άρα λοιπόν αυτή η ανάγκη πλέον με κάνει να βγω με τη μουσική μου, με τα νέα μου έργα, με τα κείμενα που επιλέγω. Μπορεί το κείμενο να προέρχεται ακόμα και από έναν πολύ παλιό μύθο, αλλά να μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε αυτό που ζούμε σήμερα και που πρέπει να μην χάσουμε την ανθρώπινη μας συνείδηση.
1: Μάλιστα. Για να επιστρέψω στο φεστιβάλ και για να κλείσουμε με αυτό, θα ήθελα να μας δώσετε την ταυτότητά του. Δηλαδή οι ακροατές μας δεν θα μας ακούσουν μόνο σήμερα, 14 Ιουλίου, αλλά θα μας ακούσουν και τον Αύγουστο. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε πότε θα τελειώσει αυτό το φεστιβάλ. Φαντάζομαι θα διαρκέσει και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και αυτό το μήνα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Και τι ωραία πράγματα θα δούμε.
3: Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 14 Αυγούστου. Μπορούν όλοι να ενημερωθούν για όλες τις εκδηλώσεις, όλα τα δρόμενα στο delphifestival.gr, όπου είναι το site μας, αλλά και όποιος πληκτρολογήσει Φεστιβάλ Αδελφών των Λάλων Είδων θα έχει αμέσως ενημέρωση. Όλα τα δρόμενα φέτος είναι με ελεύθερη είσοδο και αυτό που στοχεύεται σαν ταυτότητα, σαν όραμα σε αυτό το φεστιβάλ είναι ότι δεν έρχεσαι απλά να παρακολουθήσεις ένα δρόμενο, αλλά πηγαίνεις σε ένα συγκεκριμένο τοπίο, τόπο, ένα χώρο, ο οποίος ήδη με το που εισάγεσαι μέσα, που μπαίνεις μέσα σε αυτό το χώρο, ήδη εισπράττεις από το φυσικό κάλος της Φωκίδας και από την ιστορική σκιά της Φωκίδας κάτι, και όταν θα παρακολουθήσεις και το δρόμενο, τη συναυλία ή το θεατρικό το οποίο συνδέεται με τον εκάστοτε τόπο, θεωρώ ότι έχεις ένα πολύ πιο δυνατό βιωματικό, θα έλεγα, ένα βίωμα ως αποτύπωμα από όλο αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία, ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι και να συνεχίσει και να συνεχίσει αυτό το φεστιβάλ και όπως και οι υπόλοιπες δραστηριότητές σας που έχουν να κάνουν με την τέχνη.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο γαλλικό τραγούδι και στις γαλλικές άριες του μπαρόκ. Από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα συναντάμε αυτές τις τόσο χαρακτηριστικές γαλλικές άριες που σχετίζονταν με την ποίηση της εποχής και ονομάστηκαν αυλικές άριες ή αλλιώς air de cour. Το κομμάτι που θα ακούσουμε αναφέρεται σε μια νεαρή κοπέλα που οι γονείς της την έκλεισαν σε μοναστήρι παρά τη θέλησή της, μακριά από τον αγαπημένο της. Une jeune fillette, μια νεαρή κοπέλα, με τους Poèmes harmoniques.

Ακούσαμε τους Poem Harmonique στο τραγούδι Une Jeune Fillette, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό από το soundtrack της ταινίας Όλα τα πρωινά του κόσμου. Πολλά γαλλικά σύνολα, ειδικευμένα στην παλαιά μουσική, κοίταξαν προς τις παλιές και παραδοσιακές συλλογές τραγουδιών και έδωσαν ιδιαίτερες ερμηνείες του ρεπερτορίου αυτού ανάμεσα στη λεγόμενη παλαιά μουσική και την παράδοση. Το επόμενο τραγούδι πραγματεύεται μια αντίστοιχη ιστορία, καθώς η κόρη του βασιλιά Λουί φυλακίζεται για να μείνει μακριά από τον αγαπημένο της υπότη. La fille au roi Louis, με τους Poème Harmonique υπό τη διεύθυνση του Vincent Dumestre.

μια χαρακτηριστική αυλική άρια της εποχής αποδίδεται στον Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζη. Όμως ενδέχεται να προϋπήρχε σε κάποια γαλλική συλλογή. Πρόκειται για την άρια «Le tendre souhaite».

Στο ίδιο κλίμα, Antoine de Boissé και Nos Esprits Libres. Συχνά, απλές και πιο λαϊκές μελωδίες γίνονται στα χέρια των συνθετών επεξεργασμένες λόγιες άριες ποιμενικού και ερωτικού περιεχομένου. Εκδίδονται πολλές συλλογές μέχρι τον 18ο αιώνα από σημαντικούς μουσικούς οίκους της εποχής εκείνης. Βασικά χαρακτηριστικά της γαλλικής μουσικής είναι οι ιδιαίτερα μελισματικές γραμμές και η ιδιωματική τονισμή της γαλλικής γλώσσας στη λίγουσα. Pourquoi du Rossignol? Γιατί, γλυκό αηδόνι, με ξυπνάς από τα χαράματα?

Στην επόμενη άρια, Le beau berger Tircis, όμορφος βοσκός Tircis, πρωταγωνιστεί η Musette, μια πολύ αγαπημένη μικρή γκάιντα της αυλής.

ακούμε άριες και χορούς από τη Γαλλία του 17ου αιώνα σε ένα αφιέρωμα στη γαλλική μουσική του Μπαρόκου. Ακούμε το σύνολο «Les musiciens de Saint-Julien» υπό τη διεύθυνση του Φρανσουά Λαζάρεβιτς.

ο Μάρκ Αντουάν Σαρπαντιέ παίρνει επιτέλους τη θέση που του αξίζει στη γαλλική αυλή μετά το θάνατο του Ζαν Μπαπτίστ Λουλί.

Ακούσαμε την άρια «Σαν φρυγέ d'un Sebois» του Μαρκ Αντουάν Σορπαντιέ. Σε ένα σύγχρονο Βέλγο ερμηνευτή και τραγουδοποιό και στην τελευταία περίοδο της ζωής του, κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό και στις Μαρκησίες νήσους.

0: με τον Ζακ Μπρέλ και το τραγούδι του «Λα Λα Λα», φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, το απόψινό αφιέρωμα στην γαλλική φωνητική μουσική έφτασε στο τέλος του. Καλό σας βράδυ. Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία για μια σπουδαία γυναίκα δημιουργό. Από το βιβλίο 50 γυναίκες και κορίτσια που συγκλώνησαν τον κόσμο, η δική τους ιστορία, με κείμενο Κάθριν Χάλιγκαν και εικονογράφηση Σάρα Walsh.

Έμιλι Μπροντέ, μία από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της Αγγλίας. Η Έμιλι Τζέιν Μπροντέ γεννήθηκε το 1818 στο χωριό Thornton του Yorkshire της Αγγλίας. Ήταν το πέμπτο παιδί της Μαρία Μπράνουελ Μπροντέ και του εδεσιμότατου Πάτρικ Μπροντέ, ενός Ιρλανδού κληρικού και συγγραφέα. Τα έξι παιδιά τους, η Μαρία, η Ελίζαμπεθ, η Σάρλοτ, ο Μπράνουελ, η Έμιλι και η Άν, κληρονόμησαν την πλούσια φαντασία του Πάτρικ και την αγάπη του για την αφήγηση ιστοριών, αλλά η παιδική τους ηλικία ήταν πολύ θλιβερή. Όταν η Έμιλι ήταν 3 ετών, η οικογένειά της μετακόμισε στο Howthorth, επίσης στο Yorkshire. Δυστυχώς, η μητέρα της πέθανε από καρκίνο λίγους μήνες αργότερα. Παρότι μια θεία τους πήγε να προσέχει τα παιδιά, ήταν συχνά απασχολημένη και έτσι οι μικρότεροι Μπροντέ στράφηκαν στην έξυπνη και ευγενική μεγαλύτερη αδελφή τους για παρηγοριά. Η 7 ετών Μαρία τους διάβαζε εφημερίδα και οργάνωνε διάφορα παιχνίδια. Λίγα χρόνια αργότερα, ωστόσο, τόσο η Μαρία όσο και η επόμενη στη σειρά αδελφή της Ελίζαμπεθ έπαθαν φυματίωση και πέθαναν με 6 εβδομάδες διαφορά. Χωρίς τις λατρεμένες μεγαλύτερες αδελφές τους, οι 4 μικρότεροι Μπροντέ δέθηκαν ακόμα περισσότερο. Δεν είχαν φίλους στο χωριό, αλλά χάρη στη ζωηρή φαντασία τους δεν βαριόντουσαν ποτέ. Η Έμιλι πήγε στο σχολείο περίπου 9 μήνες στη ζωή της, αλλά ήταν πολύ έξυπνη και μάθαινε γρήγορα στο σπίτι, όπου ο πατέρας της ενθάρρυνε όλα τα παιδιά του να διαβάζουν διαρκώς. «Αν μπορούσα, θα δούλευα πάντα στη σιωπή και στο σκοτάδι. Θα άφηνα τις προσπάθειές μου να γίνουν γνωστές μέσα από τα αποτελέσματά τους». Η Έμιλι άρχισε να γράφει μόλις έμαθε να διαβάζει. Η ίδια και τα αδέλφια της είχαν επινοήσει φανταστικούς κόσμους, τον Άγκρια και τον Γκόνταλ, γράφοντας ιστορίες και ποίηματα για αυτούς σαν να ήταν πραγματικοί. Περικυκλωμένα από τους γυμνούς και μοναχικούς βάλτους του Yorkshire, τα 4 παιδιά δεν είχαν δει μεγάλο μέρος του έξω κόσμου, αλλά δημιουργούσαν πολύ όμορφες ιστορίες για να το διασκεδάζουν. Ο Πάτρικ Μπροντέ ήθελε οι κόρες του να γίνουν γκουβερνάντες, αλλά οι 3 αδελφές ήταν προορισμένες να γίνουν συγγραφείς. Όταν συνειδητοποίησαν πως έγραφαν όλες κρυφά ποίηση, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημοσιεύσουν τα ποίηματά τους. Επειδή οι γυναίκες εκείνη την εποχή συνήθως δεν έγραφαν, χρησιμοποιούσαν αντρικά ψευδόνυμα, Acton, Carrer και Ellis Bell, που είχαν τα ίδια αρχικά γράμματα με τα κανονικά τους ονόματα. Οι αδερφές ξόδεψαν περίπου 50 λίρες, γύρω στις 50.000 λίρες σε σημερινά χρήματα, για να τα δημοσιεύσουν. Αλλά το βιβλίο πούλησε μόνο 2 αντίτυπα. Οι κριτικοί σήμερα συμφωνούν πως μόνο η Έμιλι είχε πραγματικό ποιητικό ταλέντο. Ίσως μάλιστα ήταν ιδιοφυΐα. «Έχω πλέον θεραπευτεί από την κοινωνική ζωή. Ένας λογικός άνθρωπος θα έπρεπε να αρκείται στη συντροφιά του εαυτού του». Η Έμιλι άφησε ελάχιστες επιστολές ή ημερολόγια, οπότε αποτελεί ένα μυστήριο, ενώ μυστηριώδης ήταν και η γραφή της. Κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό δούλευε το πρώτο δημοσιευμένο μυθιστόρημά της. Από όπου κι αν πήγαζαν όμως, τα ανεμοδαρμένα ύψη ήταν μια απίστευτη ιστορία. Δραματικό και ποιητικό, αφηγείται την ιστορία του εκρηκτικού και δύσκολου Heathcliff, που ερωτεύεται παράφορα μια γυναίκα η οποία παντρεύεται κάποιον άλλον. Το μυθιστόρημα της Έμιλι ήταν σοβαρό, δυνατό, τραγικό και δεν έμοιαζε με οτιδήποτε προϋπήρχε. Οι αναγνώστες, ωστόσο, δεν ήταν έτοιμοι για ένα τόσο τολμηρό σκοτεινό μυθιστόρημα και δεν είχε επιτυχία.
σε αντίθεση με τα μυθιστορήματα των αδελφών της που εκδόθηκαν την ίδια περίοδο. Η Jane Eyre της Charlotte έκανε αμέσως επιτυχία. Αλλά η Emily δεν πρόλαβε να δει την επιτυχία που είχε αργότερα το δικό της βιβλίο. Τα ανεμοδαρμένα ύψη είναι γνωστά ως ένα από τα σπουδαιότερα μυθιστορήματα που γράφτηκαν ποτέ. Αλλά η Emily, που έπασχε πολύ καιρό από φυματίωση, δεν εξέδωσε ποτέ άλλο βιβλίο και πέθανε όταν ήταν μόλις 30 ετών. Παρότι η Emily δεν είχε φίλους έξω από την οικογένεια, είχε ένα σπουδαίο ταλέντο στο να δημιουργεί μοναδικούς χαρακτήρες με βαθιά συναισθήματα και δραματικές ζωές. Η απίστευτη φαντασία της μεταμόρφωνε τον μοναχικό της κόσμο σε ένα πλούσιο και υπέροχο μέρος και την έκανε μία από τους σπουδαιότερους Άγγλους συγγραφείς που έζησαν ποτέ. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεται κανείς τι άλλο θα μπορούσαν να πετύχουν η Έμιλη και τα ταλαντούχα αδέρφια της αν δεν είχαν πεθάνει από φυματίωση. Πέθαναν όλοι τραγικά νέοι και τα υπέροχα μυαλά και τα ταλέντα τους χάθηκαν από αυτή τη φρικτή ασθένεια. Πόσα αριστουργήματα θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει ακόμη αν δεν είχαν πεθάνει τόσο νωρίς.

ήταν η ζωή της Έμιλι Μπροντέ, μία από τις σπουδαιότερους συγγραφείς της Αγγλίας. Από το βιβλίο 50 γυναίκες και κορίτσια που συγκλώνησαν τον κόσμο, η δική τους ιστορία, με κείμενο Κάθριν Χάλιγκαν, εικονογράφηση Σάρα Βόλς, από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Καλό σας βράδυ.

Υπάρχει μια εποχή στο Λονδίνο που οι μέρες μπορεί να είναι φωτεινές ή βροχερές, αλλά τα βράδια είναι πάντα γεμάτα μουσική. Είναι οι εβδομάδες των BBC Proms, 8 ολόκληρες εβδομάδες, όπου η πόλη γίνεται μια απέραντη σκηνή και η συμφωνική μουσική η καρδιά της. Από τις 18 Ιουλίου, ο ιστορικός αυτός θεσμός που μετρά 131 χρόνια ζωής, συγκεντρώνει τσική η καρδιά της. Από τις 18 Ιουλίου, ο ιστορικός αυτός θεσμός που μετρά 131 χρόνια ζωής,

Όμως λοιπόν, εμείς αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε 4 συναυλίες. Απόψε ο Τζον Βίλσον και η Συμφωνία of London μας μεταφέρουν στη Ρώμη του Οτορίνο Ρεσπίγκη μέσα από την περίφημη ρωμαϊκή τριλογία του. Τα 3 συμφωνικά ποίηματα που μας ξεναγούν στην αιώνια πόλη, στις ιστορικές γιορτές της, τις περίφημες κρίνες της και κάτω από τις χαρακτηριστικές φιλοσιές των πεύκων της. Πριν όμως από αυτό το μουσικό ταξίδι στην Ιταλία, θα ακούσουμε έναν ακόμη Ιταλό συνθέτη, τον Τζουζέπε Βέρντι και την εισαγωγή από την Δύναμη του Πεπρωμένου. Πρόκειται για μία από τις πιο έντονες εισαγωγές του Βέρντι. Ήδη από τις 6 πρώτες νότες των Χάλκινων Πνευστών, η μουσική προμηνύει το μοιραίο που περιμένει τους 2 νεαρούς εραστές της όπερας, καθώς προσπαθούν να ξεφύγουν από την εξουσία του πατέρα της κοπέλας, η φυγή τους θα οδηγήσει στο θάνατο του άνδρα και τελικά σε μια τραγική κατάληξη που θυμίζει εκείνη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Η όπερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αγία Πετρούπολη το 1862 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ο Βέρντι όμως επέστρεψε αργότερα στο έργο, το αναθεώρησε και μαζί με αυτό άλλαξε και το λιμπρέτο. Η νέα εκδοχή παρουσιάστηκε στο Μιλάνο το 1869, 7 χρόνια μετά την πρεμιέρα της Ρωσίας. Η εισαγωγή που ακούμε απόψε ανήκει σε αυτή την αναθεωρημένη μορφή και συμπυκνώνει ήδη από τα πρώτα της μέτρα όλη την αίσθηση του αναπόφευκτου που διατρέχει την όπερα. Ερμηνεύει η Συμφωνία of London και ο Τζον Βίλσον είναι στο πόντιουμ.

Η τραγική μοίρα που σκιαγράφησε ο Τζουζέπε Βέρντι στη δύναμη του πεπρωμένου και ερμήνευσε η Συμφωνία of London υπό τη διεύθυνση του Τζον Βίλσον στο ξεκίνημα της συναυλίας που έγινε στις 24 Ιουλίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, αφήνει τώρα τη θέση της σε μια διαφορετική ιστορία, όπου ο έρωτας και η μουσική συναντιούνται με έναν μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ο William Walton έγραψε το κονσέρτο του για τσέλο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, σε μια περίοδο που είχε εγκατασταθεί μαζί με τη σύζυγό του Σουζάνα στο ιταλικό νησί Ίσκια. Εκείνη δημιουργούσε τον περίφημο κήπο τους, την La Mortella, ενώ ο Walton εργαζόταν αργά και επίμονα πάνω στο κονσέρτο, κρατώντας διαρκή αλληλογραφία με τον τσελίστα Γκρέγκορ Πιατιγκόρσκι, που του είχε παραγγείλει το έργο και, όπως φαίνεται, του είχε προσφέρει μια αρκετά γενναιόδορη αμοιβή. «Θα γράψω οτιδήποτε για οποιονδήποτε, αρκεί να με πληρώνουν σε δολάρια», είχε πει ο Walton. Το κονσέρτο, ωστόσο, κάθε άλλο παρά μια διεκπεραιωτική δουλειά ήταν. Ο Τζον Βίλσον το θεωρεί αριστούργημα. Ένα έργο που, όπως λέει, αποκαλύπτει σταδιακά το χαρακτήρα του. Όσο περισσότερο γνωρίζει κανείς τις μικρές του λεπτομέρειες, τόσο πλησιάζει στην καρδιά της μουσικής. Και ο ίδιος ο Βίλσον παραδέχεται πως χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρι να κατανοήσει πραγματικά αυτό το κονσέρτο. Σήμερα το θεωρεί μία από τις βαθύτερες συνθέσεις του Walton, μία μουσική που φέρνει στην επιφάνεια τη μελαγχολική πλευρά της προσωπικότητάς του. Και είναι ένα ασυνήθιστο κονσέρτο. Δεν ξεκινά με μια εντυπωσιακή είσοδο του σολίστα, αλλά σχεδόν ψιθυριστά. Ένας απαλός ήχος, σαν μια σταγόνα νερού, και πάνω του το τσέλο αρχίζει να τραγουδά. Στο τέλος η ορχήστρα κρατά έναν σταθερό διακριτικό ρυθμό, σαν το τικ-τακ ενός ρολογιού. Είναι η ίδια αίσθηση του χρόνου που μπαίνει στη μουσική από τα πρώτα κιόλας μέτρα. Το κονσέρτο για τσέλο του William Walton ερμηνεύει ο Jonathan Asgard και μαζί του είναι η Συμφωνία of London που διευθύνει ο John Wilson.

Το ρολόι επιστρέφει μαζί με τη μελωδία του τσέλου από την αρχή και λίγο πριν από το τέλος σταματά. Ο William Walton είχε δυσκολευτεί πολύ να αποφασίσει πώς θα ολοκληρώσει το κονσέρτο του. Ο Gregor Piatigorsky ήθελε ένα πιο εντυπωσιακό φινάλε, όμως ο συνθέτης επέλεξε τελικά αυτή τη λιτή, φωτεινή κατάληξη με το τσέλο να κατεβαίνει στην τελευταία βαθιά του νότα. Το κονσέρτο ολοκληρώθηκε λοιπόν όπως ακριβώς είχε αρχίσει, με τον χρόνο να αφήνει τη μουσική να σβήσει. Ο Jonathan Asgard το ερμήνευσε μαζί με τη Συμφώνια of London υπό τη διεύθυνση του John Wilson. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι δεν ήταν από τη Ρώμη. Γεννήθηκε στην Πολόνια και εγκαταστάθηκε στη Ρώμη όταν ήταν ήδη στα μέσα της δεκαετίας των 30. Η πόλη όμως δεν άργησε να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από έναν τόπο όπου έζησε και εργάστηκε. Έγινε η μεγάλη του μουσική μούσα. Από αυτή τη σχέση γεννήθηκε η Ρωμαϊκή Τριλογία. Τρία συμφωνικά ποίηματα που ζωγραφίζουν διαφορετικές όψεις της αιώνιας πόλης, τις ρωμαϊκές γιορτές, τις Κρίνες, της Ρώμης και τα πεύκα της Ρώμης. Η μουσική του Ρεσπίγκι δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα μνημεία και την ιστορία της πόλης. Αναζητά τον ήχο, τους ανθρώπους της, τις τελετές, τα τοπία και τις στιγμές της καθημερινής ζωής. Η τριλογία αρχίζει με τις Ρωμαϊκές γιορτές, ένα έργο που ο Ρεσπίγκι έγραψε το 1928 και το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις εικόνες. Στην πρώτη, η αρχαία Ρώμη ζωντανεύει μέσα από τη βία των μονομάχων. Ύστερα, αιώνες αργότερα, η μουσική μεταφέρεται στο Ιωβιλέο όταν προσκυνητές έφταναν στη Ρώμη από μακρινά μέρη αναζητώντας συγχώρεση και λύτρωση. Η τρίτη εικόνα είναι η γιορτή του Οκτωβρίου με τραγούδια, χορούς και την ατμόσφαιρα του τρίγου. Και τέλος βρισκόμαστε στην Πιάτσα Ναβόνα, την παραμονή των Θεοφανίων, με πλήθος κόσμου, φωνές, χορούς και τρομπέτες να δημιουργούν ένα ξέφρενο λαϊκό πανηγύρι. Τις Ρωμαϊκές γιορτές του Οτορίνο Ρεσπίγκι ερμηνεύει τώρα η Συμφωνία of London που διευθύνει ο Τζον Βίλσον.

Ακούσαμε τις ρωμαϊκές γιορτές του Οτορίνο Ρεσπίγκη στο πρώτο μέρος της περίφημης ρωμαϊκής τριλογίας του που ερμήνευσε η Συμφωνία of London υπό τη διεύθυνση του Τζον Ουίλσον. Και τώρα από τον θόρυβο των γιορτών περνάμε στη σιωπή της αυγής. Στις κρίνες της Ρώμης ο Ρεσπίγκη ακολουθεί την πόλη μέσα στη διάρκεια της ημέρας, από το πρώτο φως μέχρι το σούρουπο. Πρώτος σταθμός είναι η Βάλε Τζούλια, που την εποχή του συνθέτη βρισκόταν σε ένα πολύ πιο αγροτικό τοπίο. Τα όμποε και το αγγλικό κόρνο σχεδιάζουν μια ήρεμη ποιμενική εικόνα, σαν να ακούμε τα ζώα που περνούν προς τα χωράφια καθώς ξημερώνει. Από την ησυχία της αυγής η μουσική μας οδηγεί στη συνέχεια στις δύο περίφημες κρίνες της Ρώμης, ώσπου το έργο να καταλήξει στο Σούρουπο μπροστά στη Βίλα Μέντιτσι, με θέα προς τον Άγιο Πέτρο.

Με την ήρεμη κρίνη μπροστά στη Βίλα Μέντιτσι, ψηλά στο λόφο με θέα προς τον Άγιο Πέτρο, ολοκληρώθηκαν οι κρίνες της Ρώμης, του Οτορίνο Ρεσπίγκη, που ακούσαμε από τη Συμφωνία of London, που διεύθυνε ο Τζον Βίλσον. Και από τις κρίνες περνάμε τώρα στα πεύκα της Ρώμης, το τρίτο και τελευταίο μέρος της ρωμαϊκής τριλογίας. Ο Ρεσπίγκη μας οδηγεί πρώτα στους κήπους της Βίλα Μποργκέζε, όπου τα πεύκα σκιάζουν τα παιχνίδια και τις φωνές των παιδιών. Ύστερα κατεβαίνουμε στις χριστιανικές κατακόμβες και ανεβαίνουμε τον λόφο του Τζενίκολο, μέσα στη νύχτα, όπου το τραγούδι ενός αηδονιού διαπερνά τη σιωπή. Και τέλος, η Ρώμη αλλάζει ξανά πρόσωπο. Η μουσική γίνεται όλο και πιο επιβλητική, καθώς ο Ρεσπίγκη φαντάζεται μια ρωμαϊκή λεγεώνα να επιστρέφει θριαμβευτικά από την Απία Οδό.

Με το θριαμβευτικό φινάλι από τα Πεύκα της Ρώμης ολοκληρώθηκε η ρωμαϊκή τριλογία του Οτορίνο Ρεσπίγκη που ακούσαμε απόψε από τη Συμφωνία of London υπό τη διεύθυνση του John Wilson. Έτσι ολοκληρώθηκε η συναυλία που έγινε στις 24 Ιουλίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στο ίδιο φεστιβάλ για να ακούσουμε τη Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ που διευθύνει ο Καζούκι Γιαμάντα σε δύο έργα του Φρανσίς Πουλένκ, τη Συμφωνιέτα και το Κοντσέρτο για δύο πιάνα, στο οποίο σολίστ είναι τα διάσημα αδέλφια Λούκας και Άρθουρ Γιούσεν που κάνουν τον ντεμπούτο τους στα Proms, αλλά να ακούσουμε και το έργο Harmonium του Τζον Άνταμς. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρη τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Η συμπεριφορά του καθώς βομολοχούσε ήταν η συμπεριφορά ενός απελπισμένου. «Πώς αντέχετε, κύριε καθηγητά», έλεγε, «να δέχεστε να σας βρίζει ο άθλιος τύπος που είμαι. Πρέπει να με πετάξετε έξω». Όντας σε διέγερση μέσα στο δωμάτιο, σαν να φοβόταν μήπως τον χτυπήσουν, ή ξαπλωμένος επάνω στο ντιβάνι, έπιανε το κεφάλι του με τα χέρια του. Γράφει ο Ζίγμουντ Φρόιντ, αναλύοντας τον άνθρωπο με τα ποντίκια, έναν ψυχαναγκαστικό που φοβόταν ότι κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο πρόκειται να φαγωθεί από αυτά τα τροκτικά. Μία περίπτωση ιδεολειπτικής νεύρωσης. Το γεγονός ότι ο νευρωτικός ασθενής βομολοχεί ίσως είναι τυχαίο, αλλά ίσως και να μην είναι, καθώς η κατεξακολούθηση βομολοχία, και αν δεν είναι νεύρωση, είναι κάποιο είδους διαταραχή. Ο βομολόχος είναι ο υβριστής, ο αθιερόστομος, ο εσχρολόγος. Στο λεξικό του Σουίδα, ως βομολόχος αναφέρεται ο κακούργος και ο ασεβής, αυτός που δεν σέβεται ιερό και όσιο. Η λέξη είναι σύνθετη από τις επιμέρους «βομός» και «λόχος». Ο βομός είναι το θυσιαστήριο των αρχαίων ιερών και αργότερα στη χριστιανική θρησκεία η Αγία Τράπεζα των Εκκλησιών. Ο λόχος είναι τμήμα του στρατού Ξηράς που σήμερα αριθμεί περί τους 100 στρατιώτες. Στην αρχαία Σπάρτη αριθμούσε 640 άνδρες, ενώ στη Θήβα ο περίφημος ιερός λόχος αποτελούνταν από 150 ζευγάρια εραστών. Ο λόχος προέρχεται από το ρήμα «λέχομαι», που σημαίνει «πλαγιάζω», «ξαπλώνω» και αρχικά δηλώνει τη φωλιά, τον τόπο όπου κάποιος πλαγιάζει για να αναπαυθεί, ενώ χρησιμοποιείται και με τη σημασία της γέννησης, του παιδιού ή του ζώου. Στον Όμηρο χρησιμοποιείται με τη σημασία της ενέδρας. «Η γαρνήν παρανυφσή λεγίμεθα, πάντες άριστη, εσλόχων». Στα πλοία τώρα, αν ξεχωρίζαμε να πάμε σε καρτέρι, οι πιο αντριωμένοι, διαβάζουμε στο νη της Ιλιάδας, σε μια στιχομυθία μεταξύ Ιδωμενέα και Μυριώνη. Ο βομολόχος, κατά την αρχαιότητα, είναι αυτός που παραμονεύει στον βωμό για να ζητιανέψει ή να κλέψει κρέας από το σφάγιο που θυσιάζει ο ιερέας. Συνήθως δεν είναι ένας ο επέτης, είναι πολλοί και δίνουν μάχη για μερικά κοψίδια, είτε μεταξύ τους είτε με τον ιερέα. Μάχη που στολίζεται απερίφραστα από χειδεολογίες απείρου κάλους. Κάπως έτσι ο βομολόχος που δείχνει ασέβεια προς το ιερό σφάγιο και τον Θεό καταλήγει να σημαίνει αυτόν που μιλά αδιάντροπα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τον ήχο της νύχτας στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια μουσική εκπομπή για αυτούς που τους αρέσει η νύχτα και τα μελωδικά ταξίδια σε αυτήν, επιλογές που ακροβατούν κυρίως μεταξύ της κλασικής και της jazz μουσικής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Παναγάκης, ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος ρυθμίζει τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Το να συνδυάζονται δύο φωνές φαίνεται εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πολύ δύσκολο. Και δεν μιλάμε μόνο για την κλασική μουσική, αλλά και για την pop, τη rock και την jazz. Ξέρετε, καμιά φορά πετυχαίνω στο ραδιόφωνο παλιές pop επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το υπέροχο Endless Love με τον Lionel Richie και την Diana Ross, και πραγματικά μετά από τόσα χρόνια συνεχίζω να θαυμάζω τον αρμονικό τρόπο που συνδυάζονται οι υπέροχες φωνές τους. Τι θα λέγατε να αρχίσουμε το σημερινό μας ταξίδι με τις φωνές δύο εκπληκτικών μουσικών? Ο ένας είναι ο Frank Sinatra και ο άλλος ο Antonio Carlos Jobim. Θα ακούσουμε τον ύμνο του τελευταίου, το «Κορίτσι από την Ιπανήμα». Προφανώς ο Βραζιλιάνος συνθέτης δεν έχει τη φωνή του μεγάλου Φράγκη, ποιος την έχει άλλωστε, αλλά καταφέρνει και επικοινωνεί θαυμάσια μαζί του σε αυτή την κλασική ηχογράφηση από το 1967.

Σήμερα θα ακούσουμε φωνητικά ντουέτα από το χώρο της κλασικής, της jazz και της rock. Ξεκινήσαμε με το ντουέτο Sinatra Jobim στο διαχρονικό Garota G Ipanema, το κορίτσι από την Ipanema. Θα παραμείνουμε στις αντρικές φωνές και σε ένα όμορφο ντουέτο από την όπερα La Gioconda του Αμιλκάρε Πονκιέλη. Ερμηνεύουν δύο μεγάλες λυρικές φωνές της εποχής μας, ο στάρ τενόρος Γιώνας Κάουφμαν και ο εξαιρετικός βαρύτονος ο Λουντοβίκ Τεζιέ. Την ορχήστρα της Αγίας Κικιλίας της Ρώμης διευθύνει ο κατάλληλος άνθρωπος, ο Αντώνιο Παπάνο.

Απολαυστικό ντουέτο από την όπερα La Gioconda του Αμιλκάρε Πονκιέλη. Το ακούσαμε από δύο πολύ μεγάλες φωνές, Γιόνας Κάουφμαν και Λουντοβίκ Τεζιέ. Θα παραμείνουμε στην όπερα και δει την Ιταλική για να ακούσουμε δύο πασίγνωστα ντουέτα. Ξεκινάμε με το Λιμπιάμο από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Ο Πλάθτο Ντομίνγκο, ήδη θρύλος από τη δεκαετία του 1970, συναντιέται επί σκηνής με την σοπράνο Ηλεάνα Κότρουμπας. Την ορχήστρα της όπερας Βαρίας διευθύνει ο μέγιστος Κάρλος Κλάιμπερ. Και μετά έρχεται ένα άλλο μεγάλο δίδυμο, Λουτσιάνο Παβαρότη και

Ιταλικές φωνές, δύο θρύλοι του λυρικού θεάτρου. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη, αυτός ο τενόρος των τενόρων και η σπουδαία σοπράνο, η Μίρα Ελαφρένη, τραγούδησαν ένα πασίγνωστο ντουέτο, ο Σουάβε Φαντσιούλα, από την όπερα La Bohème του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια από τις καλύτερες ηχογραφήσεις όλων των εποχών, με τον Herbert von Karajan να διευθύνει τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Και λίγο πριν ακούσαμε το πασίγνωστο Λιμπιάμο από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρδι με το δίδυμο Domingo Freni. Απίστευτα ντουέτα, εξαιρετικά καλογραμμένα από τους συνθέτες τους και φυσικά σε κλασικές εκτελέσεις μεγάλων ερμηνευτών. Πάμε λοιπόν σε επόμενες γενιές λυρικών τραγουδιστών. Θα ακούσουμε τον βαρύτονο Μπριν Τέρφελ και την σοπράνο Μία Πίρσον σε ένα από τα αραιότερα ντουέτα από το χώρο της όπερας, La Cinta Rem από τον Don Giovanni του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη σκοτσέζικη ορχήστρα δωματίου διευθύνει ο Charles Μακέρας.

και από τον Don Giovanni, μια από τις κλασικές ιταλικές όπερες του Wolfgang Amadeus Mozart, και το περίφημο La Sindarem La Mano, πάμε να συναντήσουμε και ένα ντουέτο στη γερμανική γλώσσα. Και τι ντουέτο? Αυτό από την οπερέτα «Η Εύθυμη Χείρα» του Franz Lehár. Η φωνή της Diana Damrau ενώνεται με αυτήν του Ρονάλντο Βιγιασόν, από τις μελωδίες που δύσκολα ξεχνάς.

Το υπέροχο ντουέτο εκεί προς το φινάλε της Εθνικής Χείρας του Φραντς Λέχαρ. Ακούσαμε από την Ντιάννα Ντάμραου και τον Ρονάλντο Βιγιασόν. Και θα συνεχίσουμε από τα γερμανικά στα γαλλικά, ακούγοντας δύο σούπερ στάρ της όπερας, δύο πραγματικά ειδόνια, την Ρωσίδα Άννα Νετρέπκο και τη Λετωνή Ελίνα Γκαράντσα, στη Βαρκαρόλα από τα παραμύθια του Ζακ Όφενμπαχ.

Τι όμορφο δέσιμο ακούσαμε ένα ντουέτο του Φέλιξ Μέντελσον, για την ακρίβεια το δεύτερο από τον κύκλο τραγουδιών για μέτζο, σοπράνο και πιάνο, έργο 63, ερμήνευσαν η Αγγέλικα Κίρσλαχερ και η Μπάρμπαρα Μπόνεϊ. Από Μπάρμπαρα σε Μπάρμπαρα για τη συνέχεια, η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ συναντάει τον θρυλικό Ρέι Τσάρλς, ακούσε τους στο Crank Time, ένα ντουέτο σεμινάριο μόλις 2,5 λεπτών που θα πρέπει να διδάσκεται κατά τη γνώμη μου σε όλες τις σχολές φωνητικής.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας», στο μικρόφωνο Παναγιώτης Παναγάκης, συνέχεια με σπουδαία φωνητικά ντουέτα, Έλα Φιτζέραλντ και Λούις Άρμστρονγκ, αυτοί και αν δεν ήξεραν πώς να σμίξουν τις φωνές τους, «Can't We Be Friends» σε μια κλασική ηχογράφηση από το 1956.

Ακούσαμε ένα απολαυστικό ντουέτο, την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong, σε μια ηχογράφηση του 1956. Περίπου την ίδια εποχή, ο Nat King Cole ηχογραφεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το Unforgettable. Αρκετά χρόνια μετά, η κόρη του, η Natalie Cole, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, συνοδεύει σε ένα φανταστικό από κάθε άποψη ντουέτο τον πατέρα της.

Η Νάταλι Κόουλ και ο πατέρας της Νατ Κινγκ Κόουλ με τη βοήθεια της τεχνολογίας ακούγονται μαζί στο κλασικό Unforgettable του 1991. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ντουέτο που ένωσε δύο γενιές με μεγάλη ηλικιακή διαφορά. Ο Τόνι Μπένετ συναντάει την χαρισματική πλην όμως αυτοκαταστροφική Amy Winehouse σε μια από τις καλύτερες κατά τη γνώμη μου εκτελέσεις του jazz standard Body and Soul.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen

αν ζούσε η Amy Winehouse, νομίζω ότι σίγουρα θα δοκίμαζε τις δυνάμεις της στην jazz. Την ακούσαμε με τον Tony Bennett στο Standard Body and Soul. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Ένα επίσης ντουέτο που στα χαρτιά φαινόταν περίεργο, αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικό, ήταν αυτό του Robert Plant, του θρυλικού τραγουδιστή των Led Zeppelin, και της τραγουδίστριας της country της Alison Krauss, Killing the Blues, από ηχογράφηση του 2007.

Alison Krauss και Robert Plant στο Killing the Blues. Θα κλείσουμε το απόψινό μας αφιέρωμα σε φωνητικά ντουέτα με μια κλασική rock μπαλάντα. Ο Nick Cave συναντάει την PJ Harvey στο Henry Lee. Ακούσατε τον ήχο της νύχτας, ο Παναγιώτης Παναγάκης ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος ήταν πίσω από την κονσόλα. Καλή σας νύχτα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η αναζήτηση λιγότερο γνωστών έργων, συνθετών, μουσικών κοιμηλίων, αν θέλετε, θαμμένων κάτω από την άμμο του χρόνου, τρόπος του Λέγιν, οδηγεί στην ανακάλυψη πολλές φορές αγνώστων στους περισσότερους από εμάς μουσικών χώρων, διαστάσεων, κόσμων, όπως το έργο με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Το σπίτι στους αμόλοφους. Ο Γάλλος συνθέτης Γκαμπριέλ Ντουπόντ, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για κάποια οπερατικά του έργα, η μουσική του υπό την σαφή επίδραση του Ντεμπισί, αλλά και του Ραβέλ, ίσως και του Φορέ, έχει γράψει αυτό το μεγάλο έργο για πιάνο στο σανατόριο που νοσηλευόταν ο συνθέτης και όπου έμελε να αφήσει δυστυχώς την τελευταία του πνοή πρόωρα. Γη και θάλασσα κάπου στη Μεσόγειο. Τα μέρη στους αμόλοφους ένα καθάριο πρωινό, πανάκια στον ορίζοντα, το σπίτι της μνήμης, ο αδελφός άνεμος και η αδελφή μου η βροχή, μελαγχολία της ευτυχίας, ο ήλιος παίζει με το κύμα, απόγευμα ανάμεσα στα πεύκα, ο ψήθυρος της θάλασσας τη νύχτα, αστροφενιά, παλήρια.

Ακούσαμε το έργο για πιάνο «Το σπίτι στους αμόλοφους» του Γκαμπριέλ Ντουπόντ. Υπάρχει μελωδία ακόμα και μέσα στο μικρότερο μουσικό κύτταρο, σε έναν μουσικό τόνο, μελωδία που γεννιέται από το παιχνίδι των αρμονικών. Είναι ήχος και είναι μελωδία, γράφει ο Τριστάν Μουράι για το πνεύμα των αμόλοφων για ensemble και ηλεκτρονικά. Η πρωτομελωδία αυτή, αν θέλετε, υπόσχεται κάτι που θα το βρούμε ίσως αργότερα στην ακρόασή μας, σε ένα σύμπαν που πηγάζει από ένα κύτταρο ενός τραγουδιού παραδοσιακού της Μογγολίας, εκεί όπου υπάρχει παράδοση, εκείνη η εκπληκτική παράδοση του φωνητικού τραγουδιού με αρμονικούς. Όμως σε αυτό το έργο τα επίπεδα είναι πολλά και οι κόσμοι αλληλεπιδρούν, καθώς κάπου εμφανίζεται και ένας θιβετιανός ύμνος των μοναχών. Τριστάν Μουράι, «Το πνεύμα των αμόλοφων».

Έτσι φίλοι φτάσαμε στο τέλος με το έργο «Το πνεύμα των αμόλοφων» του Τριστάν Μουράι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Νίκος Σαμποργινάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Δορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

για οτιδήποτε χάσουμε, όπως ένα εσύ ή ένα εγώ, πάντα βρίσκουμε τον εαυτό μας στη θάλασσα. Τέσσερα κορίτσια, η Μάγκη και η Μίλη και η Μόλι και η Μέι, στο μόνιμο ποίημα του E. Cummings, κατέβηκαν μια μέρα στην παραλία να παίξουν και το καθένα βρήκε από κάτι. Η Μάγκη Νίκολς, η εμβληματική ερμηνεύτρια της πρωτοποριακής τζαζ σκηνής από τη Σκωτία, ως Μάγκη του ποίηματος, βρίσκει ένα κοχύλι που τραγουδά τόσο γλυκά που ξέχασε τα βάσανά της. Λένε πως αν ακουμπήσεις το αυτί σου σε ένα μεγάλο θαλασσινό κοχύλι, θα ακούσεις τον ήχο της θάλασσας, τον παφλασμό των κυμάτων, όπου και αν βρίσκεσαι. Το κούφιο και κυρτό κοχύλι λειτουργεί ως αντιχείο. Πιάνει τους ήχους χαμηλής συχνότητας του περιβάλλοντος και τους ενισχύει. Απόψε, ο παράξενος ελκυστής σηκώνει ένα κοχύλι από την άμμο μιας μακρινής παραλίας και αφουγκράζεται ήχους και ιστορίες από το περιβάλλον τους, ξεκινώντας από ένα κοχύλι του Βρετανού με βάση την Ολλανδία παραγωγού της Ambient Johnny Nash, δίχως μελωδίες αλλά με εφήμερους μινιμαλιστικούς μεαντρισμούς. Σμιλεύει με απόκοσμους ήχους έναν περιβαλλοντικό αντικατοπτρισμό

τα κοχύλια είναι οι εξωτερικοί σκελετοί μαλάκιων, όπως τα σαλικάρια, τα μύδια και τα στρίδια, που σχηματίζονται από τις εκρήσεις τους. Τα συναντάμε σε μια εκπληκτική ποικιλία σχημάτων, μεγεθών και χρωμάτων, το καθένα μοναδικό και μαγευτικό. Αριστουργήματα φτιαγμένα από την ίδια τη φύση,

διάσπαρτα κατά μήκος μιας αμμώδους παραλίας ή στο βυθό του ωκεανού, τα κοχύλια δεν είναι απλώς φυσική θησαυρή. Από τα αρχαία νομίσματα ως την σύγχρονη τέχνη, τα κοχύλια, ξεπερνώντας την ωκεάνια προέλευσή τους, είναι σύμβολα πλούσια σε νόημα και ιστορία.

τα κοχύλια έχουν χρησιμοποιηθεί στην δημιουργία μουσικών οργάνων, σε τρομπέτες και κόρνα. Ειδικά τα μεγάλα στριφογυριστά κοχύλια με κόγχη που βγάζουν μια βαθιά αντίχηση και χρησιμοποιούνται σε διάφορες θρησκευτικές τελετές ηθαγενών, κυρίως σε παράκτιες περιοχές. Θεραπευτικές πρακτικές και πνευματικό καθαρισμό, καθώς πιστεύεται ότι έχουν προστατευτική δύναμη. Ένα τέτοιο κοχύλι ακούμε από την Δυτική Σαμόα.

τους και στους ηθαγενείς πολιτισμούς της Αμερικής. Τα κοχύλια χρησιμοποιούνται σε τελετές πνευμάτων, ακόμα αντίστοιχα κοχύλια από τα βουνά του Περού.

στον Ινδουισμό, τα κοχύλια αυτά είναι ιερά σύμβολα, τα λεγόμενα σάνκα στα σανσκριτικά, το σύμβολο του θεού Βισνού, του δημιουργού του κόσμου. Ο ήχος του κοχυλιού πιστεύεται ότι διώχνει τα κακά πνεύματα, καθαρίζει το περιβάλλον και κάνει μια ιδίωνη αρχή, ενώ συνδέεται με τον ήχο Ομ που διαπερνά το σύμπαν.

τον χριστιανισμό, το κέλυφος από το χτένι συγκεκριμένα συμβολίζει τη βάπτιση. Οι πτυχώσεις και οι στρώσεις του αντιπροσωπεύουν τα πολλαπλά επίπεδα της θρησκευτικής διδασκαλίας. Έχει γίνει επίσης και το σύμβολο για το προσκύνημα του Απόστολου Ιάκωβου στο Σαντιάγο ντε Καμποστέλα. Για να αποδώσει την μουσική ατμόσφαιρα αυτής της διαδρομής του προσκυνήματος του Καμποστέλα, η τραγουδίστρια και αρπίστρια Αριάννα Σαβάλ, κόρη του Ζόρτι, συνδυάζει μουσική ιερή και κοσμική από τον 17ο αιώνα, χαρούμενη εορταστική μουσική που συνόδευε τους ταξιδιώτες από την Γαλλία στη Γαλλικία μέσω της Αραγωνίας και της Καστήλης. Ερμηνεύει το σύνολο παλαιάς μουσικής Λα Φενίτσε υπό τη διεύθυνση του Ζαν Τουμπερί.

σύμβολο του χριστιανισμού, το κέλυφος από το χτένι, ενώ στη συνέχεια τα κελύφια από τα στρίδια στην κοινωνία των στριδιών, Oyster Communion του Matthew Bernthner, για φωνή, ηχογραφήσεις περιβάλλοντος και σύνολο κρουστών στριδιών, τα στρίδια λοιπόν έχουν φωνή και τραγουδούν. Κοινωνούμε σε λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών. Τα μαλακά μας σώματα βγαίνουν από τη θάλασσα, φιλτράρουν τις τοξίνες, απορροφούν τα κύματα που σκάνε στην ακτή, σαν ύφαλοι. Τα μαλακά μας σώματα μετατρέπουν τον άνθρακα από ωκεανό σε κοχύλια. Η απομόνωση είναι η προστασία μας. Κοινωνούμε ανάμεσά σας. Επιβραδύνουμε τη διάβρωση. Ενισχύουμε τη γη και καθαρίζουμε τον αέρα. Τρέφουμε τη ζωή. Ακούστε τις γενιές μας. Ένα κοχύλι είναι ένα τραγούδι.

Αυτό ήταν το τραγούδι των κοχυλιών που τρέφουν τη ζωή από την κοινωνία των στριδιών. Ενώ στην συνέχεια μια διαγενειακή σύμπραξη ανάμεσα στην τραγουδίστρια και πολυοργανίστα Carl Barrett και τον συνθέτη της avant-garde και πρωτοπόρο της performance art Pekka Raksinen, με ηχητικές εξερευνήσεις σε σουρεαλιστικά τοπία και μια εξίσου σουρεαλιστική αφήγηση για τα πεινασμένα κοχύλια.

0: πάνω στην σκοτεινή ακτή, ξαπλώνει εισταγμένη πάνω στη χρυσή άμμο, γεμάτα αγνότητα, μαργαριτάρια του νερού. Στη συνέχεια η θάλασσα πλημμύρισε τη σκοτεινή ακτή και χιλιάδες άδεια, πεινασμένα κοχύλια βγήκαν από το νερό. Λέμαργα κατάπιαν όλα τα μαργαριτάρια και κολύμπησαν πίσω στη θάλασσα. Όταν και το τελευταίο κοχύλι καλύφθηκε από νερό, όλη η θάλασσα άρχισε να αλλάζει, άρχισε να λάμπει, σαν να είχαν βυθιστεί μέσα της τεράστιες ποσότητες ήλιου. Η χρυσή άμμος δεν ξεχώριζε πια από το νερό, η ομορφιά τους είχε γίνει ένα.
1: On the dark shore, water blue pearls were sleeping, filled with purity, living pearls on golden sand. Then the sea flooded over the dark shore, thousands of empty, hungry shells rose out of the water. Greedily, they swallowed all the pearls and swam back to the sea.

Ένα θαλασσινό κοχύλι που δεν έχει ανοίξει ακόμα ονομάζει την πρώτη της δισκογραφική εργασία που κυκλοφόρησε το Μάιο η νεαρή βραβευμένη συνθέτρια από την Ταϊβάν Γιν Τιν Λου, μια συλλογή από σόλο έργα όπου καταδεικνύει την ικανότητά της να χρησιμοποιεί τη μουσική ως υλικό εξερεύνησης φαινομένων που δεν σχετίζονται με τη μουσική. Το Half Decorations που ακούμε ερμηνεύει ο αρπίστας Ben Melsky.

ακριβώς όπως ένα μαλάκιο ξεπερνά το κέλυφος του και το αφήνει πίσω του, σχηματίζοντας ένα νέο, μεγαλύτερο σπίτι, τα κοχύλια μας θυμίζουν την μεταμορφωτική δύναμη της αλλαγής. Και εμείς οφείλουμε να ρίξουμε τα περιοριστικά κελίφη του παρελθόντος μας, είτε αυτά είναι αρνητικά πρότυπα ή οδυνηρές εμπειρίες, και αυτή η απόρριψη, αν και όχι πάντα εύκολη, μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε σε πιο ανθεκτικές εκδοχές του εαυτού μας.

Ο ωκεανός είναι σκληρός και τα κοχύλια που επιβιώνουν από το συνεχές χτύπημά του φέρουν τα σημάδια της δύναμής του. Ρογμές και σπασίματα αφηγούνται ιστορίες αγώνα και ανθεκτικότητας, υπενθυμίζοντάς μας ότι ακόμα και τα πιο ευαίσθητα πλάσματα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις καταιγίδες της ζωής. Αυτές οι ατέλειες, αντί να μειώνουν την ομορφιά τους, γίνονται εμβλήματα δύναμης και της ανεγεννητικής δύναμης της φύσης.

Οι σπυροειδείς θάλαμοι πολλών κοχυλιών μπορούν να ειδωθούν σαν μεταφορά για το εσωτερικό ταξίδι του καθενός. Κάθε θάλαμος αντιπροσωπεύει ένα στάδιο ανάπτυξης, ένα μάθημα, ένα στρώμα εμπειρίας που προστίθεται στην προσωπική μας αφήγηση. Εμβαθύνοντας τους εσωτερικούς μας θαλάμους, αντιμετωπίζοντας κρυμμένες σκέψεις και συναισθήματα, μπορούμε να αποκαλύψουμε τους θησαυρούς που είναι δαμένοι μέσα μας και να ξεκινήσουμε ένα μεταμορφωτικό ταξίδι αυτοανακαλύψεως.

Δεν είναι οπότε τυχαίος και ο τίτλος του πρώτου άλμπουμ της Ying Ting Lu, ένα κέλυφος που δεν έχει ανοίξει ακόμα και περιέχει θησαυρούς που αρχίζει να αποκαλύπτει. Την ομώνυμη σύνθεση του δίσκου An Unopened Seashell ερμηνεύει ο σαξοφωνίστας Thomas Giles.

το σκληρό και προστατευτικό εξωτερικό κέλυφος ενός κοχυλιού προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για το ευάλωτο μαλάκιο που βρίσκεται μέσα, δείχνοντας τη σημασία της δημιουργίας των δικών μας χώρων ασφαλείας, τόσο σωματικών όσο και συναισθηματικών. Ένα τέτοιο σκληρό κέλυφος, σκοτεινό και απόκοσμο, σφυριλατούν ο μουσικός και συγγραφέας David Toop μαζί με τον αστραλό μουσικό και θεωρητικό Lawrence English στην τελευταία του συνεργασία The Shell That Speaks the Sea, το κοχύλι που μιλάει για τη θάλασσα. Με μια σειρά από επεξεργασμένες ηχογραφήσεις πεδίου, θράψματα αναμνήσεων καραδοκούν σαν φαντάσματα ανάμεσα σε πυκνές, σκοτεινές σκιές από ανησυχητικούς ήχους. Ο τίτλος και αυτός ένα κέλυφος μπορεί να υποδηλώνει ένα απαλό ατμοσφαιρικό άλμπουμ, καταπραγητικό και ήρεμο, δεν είναι όμως.

το κοχύλι που μιλάει για τη θάλασσα, τον David Toop και Lawrence English, θέτει ερωτήματα αντίληψης και μνήμης. Ερευνά και στοχάζεται πάνω στις λεπτές μεταμορφώσεις του χώρου.

Απόψε ο παράξενος ελκυστής σήκωσε ένα κοχύλι από την άμμο της παραλίας και φουγκράστηκε τους ήχους ενός ταξιδιού εσωτερικής αναζήτησης. Στην έξοδο, η ποίηση του E. Cummings που συναντήσαμε και στην αρχή, αυτή τη φορά από τον Βρετανό αυτοσχεδιαστή Phil Minton. Τον ήχο ρύθμισε η Κατερίνα Λιοντή. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι του τρίτου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο για το πρώτο δίωρο ξεκινά με τους γεμάτους σπίθα ήχους της Βενετίας, περνά μέσα από σκοτεινά μυστήρια της Αναγέννησης και τη λυρική ποίηση της Βιέννης, για να καταλήξει σε μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες του ρομαντικού πιάνου. Ο Αντώνιο Βιβάλντι συνέθεσε το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα αριθμός καταλόγου 444 για φλάουτο σοπρανίνο, ένα όργανο που ο Βιβάλντι φαίνεται να αγαπούσε ιδιαίτερα, αφού του αφιέρωσε 3 κοντσέρτα. Το συνέθεσε στη Βενετία, πιθανότατα για τις νεαρές μαθήτριες του Ospedale della Pietà, του Ιδρύματος για Ορφανά Κορίτσια, όπου δίδασκε για δεκαετίες και για το οποίο έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του. Το ερμηνεύει ο Μίχαελ Σνάιντερ με την Καμεράτα Κέλν.

Ο Μίχαελ Σνάιντερ και η καμεράτα της Κολονίας ερμήνευσαν το κοντσέρτο για φλάουτο σοπρανίνο σε σολ μίζωνα αριθμός καταλόγου 444 του Αντώνιο Βιβάλντι. Και από την φωτεινή Βενετία περνάμε τώρα σε μια εντελώς διαφορετική, πένθυμη και επιβλητική ατμόσφαιρα μέσα από την δημιουργία ενός λιγότερο γνωστού Βέλγου συνθέτη του 19ου αιώνα.

Αυτό ήταν το μεγάλο πένθυμο εμβατήριο του Βέλγου συνθέτη και πιανίστα του 19ου αιώνα Henri Μέσεμάρκερς, του νεότερου. Ερμήνευσε στο φόρτε πιάνο ο Άρθουρ Σόντερβερντ. Ο Φραντς Σούμπερτ υπήρξε ο απόλυτος κυρίαρχος του γερμανικού Lied, κατορθώνοντας να μεταμορφώνει τους στίχους μεγάλων ποιητών σε αθάνατες μελωδίες. Τρία τραγούδια του ερμηνεύει τώρα ο μπασοβαρίτονος Μπριν Τέρβελ με τον Μάλκομ Μαρτινού στο πιάνο.

Μήνυμα αγάπης, μικρό άγριο τριαντάφυλλο και λιτανία. Αυτά ήταν τα τρία τραγούδια του Φραντς Σούμπερτ που ερμήνευσε ο μπασοβαρίτονος Μπριν Τέρφελ μαζί με τον πιανίστα Μάλκον Μαρτινού. Η όπερα «Η Βασίλισσα του Σαβά» που έγραψε στα 45 του ο Κάρο Γκόλμαρ πρωτοπαρουσιάστηκε το 1875 στη Βιέννη και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που γνώρισε ποτέ η ουγγρική όπερα στο εξωτερικό. Το πρελούδιο της δεύτερης πράξης θα το ακούσουμε τώρα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Κάλγαρη υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Κάλγαρη, υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι, ερμήνευσε το πρελούδιο από την δεύτερη πράξη της όπερας «Η Βασίλισσα του Σαβά» του Κάροι Γκόλμαρκ. Το 1590, ο πρίγκιπας της Βενόσα έπιασε τη γυναίκα του με τον εραστή της και τους σκότωσε και τους δύο. Και δεν τιμωρήθηκε ποτέ, γιατί η αριστοκρατική του καταγωγή τον προστάτευε. Ο Κάρλο Τζεζουάλντο έζησε το υπόλοιπο της ζωής του με τύψεις και έγραψε μουσική που δεν έμοιαζε με καμία άλλη της εποχής του. Τα δύο μαδρυγάλια που ακούμε σήμερα προέρχονται από την όριμη περίοδό του. Ερμηνεύουν οι Kings Singers.

οι King Singers ερμήνευσαν δύο μαδριγάλια του Κάρλο Τζεζουάλντο. Και από την αναγεννησιακή ένταση της Ιταλίας ταξιδεύουμε στον 15ο αιώνα για να βρούμε την απόλυτη γαλήνη στη θρησκευτική πολυφωνία ενός γαλλοφλαμανδού δασκάλου.

Ο Ιωάννης Όκεγκεμ, γεννημένος γύρω στο 1410, υπηρέτησε 3 Γάλλους βασιλείς ως μουσικός της αυλής και θεωρείται μία από τις κεντρικές φιγούρες της φλαμανδικής πολυφωνίας του 15ου αιώνα. Το μοτέτο «In temerata dei mater» που ακούσαμε ερμήνευσε το σύνολο Χίλιαρτ υπό τη διεύθυνση του Πολ Χίλιερ. Η Μαρία Χέρτς υπήρξε μια σπουδαία μορφή της avant-garde σκηνής της κολονίας, η οποία όμως αναγκάστηκε να σταματήσει να συνθέτει με την άνοδο του ναζιστικού καθεστώτος, με αποτέλεσμα το έργο της να ξεχαστεί. Το κοντσέρτο της για πιάνο, ορχήστρα εγχόρδων και φλάουτο, έργο 15, ερμηνεύει ένα διακεκριμένο σύνολο σολίστ με την Νάντια Σεμίνσκα για στο πιάνο και τον Κρίστιαν Μαντλίνερ στο φλάουτο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο, ορχήστρα εγχόρδων και φλάουτο, έργο 15 της Μαρία Χέρτς, που ερμήνευσε ένα διακεκριμένο σύνολο σολίστ με την Νάντια Σεμίνσκαλια στο πιάνο και τον Κρίστιαν Μαντλίναρ στο φλάουτο. Ο Γιώχαν Φρίντριχ Φας ήταν τόσο σεβαστός στην εποχή του που ο ίδιος ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ είχε αντιγράψει αρκετά από τα έργα του για να τα μελετήσει. Ακούμε τη σονάτα του σε Ρε Λάσονα που ερμηνεύουν οι Amsterdam Bach Soloists υπό τη διεύθυνση του Wim ten Have.

η Amsterdam Bach Soloists υπό τη διεύθυνση του Wim ten Hove ερμήνευσαν τη σονάτα σε ρε ελάσσονα του Johann Friedrich Fass και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με την μνημειώδη δεύτερη σονάτα του Frédéric Chopin. Είναι χτισμένη γύρω από το περίφημο πένθυμο εμβατήριο που ο συνθέτης είχε γράψει νωρίτερα και το οποίο ο Rubinstein περιέγραψε ως τον άνεμο που ουρλιάζει γύρω από τους τάφους, σφραγίζοντας το έργο με μια απόκοσμη ενέργεια. Στο πιάνο η Beatrice Rana.

0: η πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα ερμήνευσε την δεύτερη σονάτα σε Σι ύφεση Ελάσσονα, έργο 35 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με μια σύνθεση που γεφυρώνει τη λόγια ευρωπαϊκή παράδοση με τη χρυσή εποχή του αμερικανικού κινηματογράφου. Ο Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολτ, ένα παιδί θαύμα από τη Βιέννη που κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γλιτώσει από τον ναζισμό, συνέθεσε το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα, έργο 35, το 1945, ενσωματώνοντας μελωδίες από τα βραβευμένα με Όσκαρ κινηματογραφικά του έργα. Το ερμηνεύει ο βιολονίστας Ρόμπερτ Λακατός μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοηβοντίνα υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Μάρκοβιτς.